0: Voice 102,5.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.

0: Ζωής 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5.

μηχανήματα σπουδαία, μη γυρνά στην πλάτη. Μίζει το ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδου βία. Σκέψου θετικά και μη γελά με ηλικιαστή.

Η Ειρήνη Μην, θέλουμε να πούμε σήμερα, αφού γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις εορτάζουσες. Θα θέλαμε και την άλλη Ειρήνη να λέγαμε Ειρήνη Μην, αλλά βλέπετε οι καταστάσεις είναι αλλονού παπαδαγγέλιο που λένε. Γιορτάζει και ο Ειρηναίος, γιορτάζει και η Ειρηναία, έτσι, και η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα σε όλα τα χαϊδευτικά της, αλλά και ο Εφραίμ και ο Εφραίμιος και ο Εφραίμης και ο Εφραιμάκης. Α, μάλιστα, έχουμε νέα μάκρη σήμερα, νομίζω δεν έχουμε χρόνο να πάμε, αλλιώς πρέπει να πηγαίναμε και εκεί να ανάβαμε ένα κερί, να προσκυνούσαμε και να λείψαμε, ξέρω, κάτι να κάναμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση γενικώς, όχι τίποτα άλλο. Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας εδώ στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Σιγά σιγά φτιάχνει και φωνή, βλέπω, από ένα κρύωμα που περάσαμε 10 μέρες, μας ταλαιπώρησε και δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που βγαίνει ξαφνικά και δεν φεύγει και εύκολα. Πιστεύω πάρα πολύ το έχετε το τελευταίο καιρό, γιατί το ακούω, δεν κρύβεται που λένε. Ο Βήχας και ο Έρωτας δεν κρύβονται που λένε. Καταλάβατε που θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, μέχρι τις 8 μαζί, εδώ πρώτες ειδήσεις, πρώτα σχόλια, πρώτες καλημέρες. Καλημέρα σε όλους, γιατί η μέρα σήμερα θα είναι καλοκαιρινή ούτως ή άλλως.

Εντάξει, και που μιλάμε και που δεν μιλάμε, η κατάσταση κάτω εκεί στο Ορμούς και τα λοιπά είναι για να τη συζητάμε περισσότερο. Δεν βλέπω εξελίξεις, είτε έτσι είτε Γιουβέτς είτε Κοκορέτσι. Μ' άρεσε αυτή η έκφραση, δεν την άκουγα κάποτε. Κοιτάνε περίεργα, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να πω τα κακά, θέλω να πω τα καλά, θέλω να τα πω όλα. Δεν με αφήνει όμως η άνοιξη πλέον. Να σας πω την αλήθεια, μιλώ και ψέματα. Αφού δεν μπορέσαμε την Πρωτομαγιά να το πιάσουμε το Μάη από τα κέρατα, το πιάνουμε σήμερα λοιπόν, 5η Μαΐου. 5 Μαΐου, όπως είπαμε, της Αγίας Ειρήνης, επαναλαμβάνω, είναι ημέρα συμβολική και θα το λέω συνέχεια σήμερα, εκτός από τα χρόνια πολλά. Κανένα γλυκάκι θα φάμε, άρα και υπάρχει καμία έργα να μας φέρει κανένα γλυκάκι. Τις ψάχνω τώρα εδώ στην ατζέντα για να στείλω και τα σχετικά μηνύματα, τα χρόνια πολλά. Το λέω σε όλους εσάς, γιατί πολλές φορές λέτε Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη, και πότε γιορτάζει Ειρήνη. Αν δεν είναι Χρυσοβαλάντου να γιορτάζει 29 Ιουλίου, και αν είναι με το παλιό 10 Αυγούστου, και λέω με το παλιό γιατί στη Λυκόβρηση γιορτάζει με το παλιό το μοναστήρι και πολλές βαφτίζονται και γιορτάζουν με το παλιό και άσχετα είναι με το νέο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τώρα μια ιστορία του Λουμπούκι είναι όλα αυτά. Μπορώ να σας τα αναλύσω, αλλά όχι τώρα. Δεν είναι κατάλληλο να σας το κάψω. Γιατί εγώ μπορώ να σας το κάψω, αλλά δεν πρέπει. Λοιπόν, τι λέω πρωί-πρωί. Λοιπόν, Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας, έτσι είναι όταν έχει κέφια και έτσι πηγαίνει μέχρι τις 8 η κατάσταση. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Βέβαια μας κόβει αυτή τη διάθεση να σκεφτόμαστε τα θετικά, γιατί όλη η ζωή έτσι είναι, πότε θετικά και πότε αρνητικά. Θυμόμαστε σήμερα το έγκλημα που εκθέτει ακόμη τη δημοκρατία, το έγκλημα της Μαρφίν, και ήδη αν μπείτε στην athensvoice.gr θα δείτε το βασικό θέμα, ότι είναι αυτό σήμερα. Η σιωπή, οι συμψηφισμοί και η τιμωρησία ως τριπλή αποτυχία της πολιτείας, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, η βαρύτητα του εγκλήματος και η θεσμική και πολιτική εκκρεμότητα που παραμένει μέσα από το τρίπτυχο σιωπή, συμψηφισμοί και ατιμωρησία. Διαβάστε ένα κείμενο του Γιάννη Χοχλακάκη, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό για να θυμόμαστε αυτή τη μέρα, γιατί δεν τη ξεχνάμε ποτέ.

Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι συγκινήθηκα πάλι. Σκεφτόμουν τους τρεις νέους ανθρώπους τότε που χάσαν τη ζωή τους, την Παρασκευή Ζούλια, τον Επαμεινόνδα Τσακάλι και την Αγγελική Παπαθανασοπούλου. Θυμόμαστε τις εικόνες εκείνες. Ήταν μια μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Μια πορεία που θέλανε να φτάσουν μέσα στη Βουλή οι διαδηλωτές. Ήμουν και εγώ σε αυτή την πορεία, να μιλώ ψέματα. Και κάποια στιγμή σταμάτησε, δεν μπορούσε να προχωρήσει και λέγανε τι γίνεται. Κάποιοι λέγανε ότι την πυροσβεστική δεν αφήσαν να περάσει. Και τώρα συζητάμε ακόμη αυτό 16 χρόνια μετά. 16 χρόνια μετά, και όπως λέει και ο Γιάννης Χουκλακάκης, όπως είπαμε εδώ στην Athens Voice, σας υποθεί καθαρά: η Μαρφίν δεν ήταν μια στιγμή εκτροπής μέσα σε μια περίοδο κοινωνικής έντασης, ήταν η ακραία έκφραση μιας πολιτικής κουλτούρας που για χρόνια φλέρταρε με τη βία, τη σχετικοποιούσε ή τη δικαιολογούσε. Όταν η του δικαίου θυμού γίνεται άλοθη και η καταγγελία υποκαθιστά την πολιτική ευθύνη, τότε η μετάβαση από τα ιδεολογήματα στην πράξη δεν είναι ατύχημα, είναι ένα προβλέψιμο αποτρόπαιο αποτέλεσμα. Η Μαρφίν είναι ακριβώς αυτό το τεστ που μέχρι σήμερα δεν το έχουμε περάσει. Και αυτό δεν αφορά το παρελθόν, αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τα όρια της δημοκρατίας σήμερα. Καταλήγει πιο κάτω λοιπόν ο Γιάννης στο κείμενο: αν η Μαρφίν μείνει απλώς μια πέτειος, θα έχουμε αποτύχει. Αν όμως γίνει σημείο μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και κάθε μορφή σιωπής, τότε ίσως έστω καθυστερημένα να αποκτήσει πραγματικό νόημα για τη δημοκρατία. Όλο το κείμενο, είπαμε, διαβάστε το στην athensvoice.gr. Έχει ανέβει την τελευταία ώρα, θα το βρείτε πρώτο αυτή τη στιγμή.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Voice 102,5.

Εδώ είμαστε στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Είτε με ένστικτο ζώο, είτε με ένστικτο ανθρώπου, είτε με ένστικτο φυτού. Γιατί όχι, είναι λουλουδιού. Γιατί όχι, αφού είναι ανθοκομική εξέλιξη στην Κηφισιά. Voice 102,5 όμως σας προσκαλούμε τέλος πάντων στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Γιατί την Κυριακή που έρχεται είναι η γιορτή της μητέρας. Και η παραγωγή του Voice 102,5 βγαίνουν ζωντανά από την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Εκεί θα είναι ζωντανά, βγαίνουν στον αέρα, έτσι. Όχι, θα βγουν ξαφνικά μέσα από τα λουλούδια, ξέρω, και κάπως έτσι να κάνουμε. Άχο φοκάστανε σε Eurovision, δεν προλαβαίνουν να φτιάξουμε κάτι, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στον Ακύλη από την ευκαιρία, γιατί μπορεί να μην τα ξαναπούμε άμεσα. Λοιπόν, ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς την Κυριακή, μια τετράωρη ζωντανή μετάδοση μέσα από το Άλσος Κηφισιάς, 12 με 4 για τον Voice 102,5. Εκεί θα βρίσκονται όλοι οι παραγωγοί. Συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Έτσι, Κυριακή 10 Μαΐου, επαναλαμβάνω, από τις 12 το μεσημέρι, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, μαζί μας και το Μέλι Μούσες, από τη φύση στη ζωή μας.

Νάτες και δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα για δημοσκοπήσεις ακούμε τι γίνεται, αν έχουμε εκλογές σύντομα, πολλά αν. Opinion poll χθες, είχαμε νέα δημοσκόπηση, έτσι μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 και στην εκτίμηση ψήφου πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 31,2%, έχει πέσει βέβαια από το Μάρτιο που ήταν 32,7%, δεύτερο το Πασόκ με 14,4%, έχει ανέβει από 13,2% από τον περασμένο μήνα. Δεν μπορώ τώρα απόλυτα να πω κάτι γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και άλλες μετρήσεις και άλλες δημοσκοπήσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 9,4%. Τέταρτη Πλεύση Ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου με 8,2%. Έχει και μια πτώση μάλιστα. Ενώ ήταν τρίτη, έγινε τέταρτη. Το ΚΚΕ πέμπτο με 7,8%. Έκτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3% και σε πτώση. Ακολουθεί μετά, εδώ χάνουμε την μπάλα λίγο, Φωνή Λογικής με 4,3% και έχουμε εκτός Βουλής Μέρα 25 με 2,8%, τη Νίκη με 1,7%, τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, που είναι ένα κόμμα που δεν έχει μπει στη Βουλή, αλλά έχει βουλευτές ανεξάρτητους που συνεργάζονται. Οι Σπαρτιάτες 1,1%, τι είναι αυτό τώρα. Εντάξει, το βάζουμε εκεί, ξέρω θα υπάρχουν Σπαρτιάτες στις επόμενες εκλογές. Και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1%. Φοβάμαι, με το που αυτή είναι η πρόγνωση δική μου, ότι η Νέα Αριστερά δεν θα υπάρχει στις εκλογές, θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όσοι να πάνε στο κόμμα Τσίπρα θα πάνε από εκεί. Οι άλλοι θα έχουν φύγει, δεν ξέρω τι θα κάνουν κτλ. Κάποιοι αυτοί που θα μείνουν δεν συνεργάζονται πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ήταν ούτως ή άλλως. Κουμουνδούρου ήταν η έδρα τους. Άντε να συνεχίσουν. Πρότασή μου, πρόγνωσή μου. Δεν είπα ότι ίσον και καλά θα γίνει έτσι, αλλά πρέπει να λέμε και μερικές φορές την αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πια.

Μάλιστα, όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίτον. Wow, ναι, όντως έχετε δίκιο, δεν το συζητώ. Αυτόν τον Μάιο, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Wow, έχει έρθει Μάιος. Αυτό με κάνει να νιώθω κάτι τώρα. Η θρυλική, λοιπόν, ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η Στέκη με τίτλο Τίλντα Σουίτον. Λοιπόν, από τις 16 έως τις 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Nancy's Ready, για περιορισμένο αριθμό ατόμων όμως, μαζί με το διάσημο μελητή μόδας Όλιβε Σαγιάρ. Στις performances, Ολιβιέ, αν είναι Γάλλης, Ολιβιέ Σαγιάρ. Σαγιάρ, συγγνώμη, το χάνω το γαλλικό, δεν το έχω. Λοιπόν, στις performances, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρνταρόμπας, την γκαρνταρόμπα της Σουίντον, έτσι, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κουστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέσεις για τις performances με την Τίλντα Σουίντον στο nasis.org. Είπαμε στο Ready, στο καινούριο αυτό κτίριο που έχει φτιαχτεί για αυτές τις εκθέσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, είμαστε όλο μάτια, αυτιά και βέβαια πόδια για να πάμε ongoing μέχρι εκεί.

Λοιπόν, τι να σας πω άλλο, να σας πω αυτά που δεν σας είπα βασικά, αυτά που ήθελα να ακούσετε, έτσι, τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο χείλος του πολέμου, ξανά λέει η Μέση Ανατολή. Είναι μέρες τώρα αυτό το πράγμα. Απειλές ανταλλάσσουν οι ΗΠΑ και η Ιράν με φόντο του Ορμούς. Να πω τη μαγική λέξη, Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτη φορά σήμερα στην εκπομπή, έτσι είναι. Καταγράφουμε πόσες φορές λέμε Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θα γίνει διαγωνισμός, ξέρετε, κάποια στιγμή. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στον κόλπο ή στο Ορμούς. Και σε οριακό βέβαια σημείο, όπως λέμε πάντα, είναι και λίγο δημοσιογραφικό αυτό. Θα λέμε βρίσκεται για μια ακόμη φορά η εύθραυστη διαχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι αλλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπηρών τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το αφήνουμε εδώ σήμερα, δεν θα το πιάσουμε περισσότερο. Στο Ορμούς γίνεται, πώς το λένε, μια κατάσταση που δεν μπορώ να την περιγράψω, οπότε το αφήνουμε μόνο στις δηλώσεις που έχουμε ένθεν και έθεν. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, ούτως ή άλλως έχει υπογραμμίσει και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, μετά την ολοκλήρωση και του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης χθες στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιαρακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Και η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τόνισε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί στο 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, όπως και να έχει πόλεμος, οι τιμές πάνω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μας σώζει. Κοιτάω προς τα πάνω, όχι μόνο τις τιμές.

Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε το Release Athens, μαθαίνουμε σιγά σιγά όλες τις ημέρες τώρα, που είναι ευκαιρία για να βρούμε και εισιτήρια, έτσι. Και το Release Athens, λοιπόν, να πούμε ότι υποδέχεται έναν από τους πιο πρωτότυπους καλλιτέχνες που ανέδειξε η rock μουσική σε έναν από τους πιο μαγικούς χώρους της Αθήνας. Ο David Byrne, λοιπόν, θα βρίσκεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Κυριακή 21 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens και του Ίδρυματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, του ξέφωτου. Εισιτήρια, λοιπόν, releaseathens.gr, εκεί θα τα βρείτε. Μην χάσετε αυτό το μοναδικό show με τη μοναδική φωνή του David Byrne, έτσι. Επαναλαμβάνω την ημερομηνία που πρέπει να θυμάστε, 21 Ιουνίου, έτσι, στο ξέφωτο του Νιάρχος. Αυτά όσον αφορά το Release Athens. Σε λίγο έρχεται κοντά σας η Επιστήμη Μπινάζη και ο Διονύσης Νοταράκης να συνεχίσουν μέχρι τις 10 εδώ στον Voice 102,5 στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Να δούμε και λίγο αθλητικά τι συμβαίνει. Έχουμε Champions League στις 10 το βράδυ με Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι η ρεβάνς του 1-1 για να πάμε σιγά σιγά προς το τελικό. Και έχουμε και Ευρωλίγκα. Τρίτος αγώνας σήμερα, Μονακό Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στην έδρα της Μονακό. Στις 8 παρατέταρτο έχει κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες Ολυμπιακός. Μια νίκη ακόμη και πάμε για το Final Four. Λοιπόν, αυτά από τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Μεγάλες καλημέρες.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Περσικό κόλπο μετά την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευση τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πάντως διαψεύδουν τη διέλευση των πλοίων. Οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο Αγιατολλάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλοι τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν, πρόσθεσε. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Δρυμή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χαρίς Δούκας του απένει με τη δημητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Αφορμή το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο Φετίο, όταν ο ήδη προφυλακισμένος 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Δύο νεκροί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάσει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Bonjour.
1: Εγώ σε ακούω καμπάνα.
0: Και εγώ με ακούω καμπάνα.
1: Τέλεια. Δεν ακούω εσένα.
0: Και εσένα σε ακούω καμπάνα.
1: Μας ακούτε κι εσείς καμπάνα.
0: Ή μήπως γενικότερα ακούτε καμπάνες. Ωραίες είναι οι καμπάνες, εμένα μου αρέσουν. Σκάει αυτός ο απόκοσμος ήχος της καμπάνας μέσα στο αστικό τοπίο ξαφνικά και λες, πού είμαι, κάπου ανατολικά.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Λοιπόν, μου αρέσει που είμαστε εδώ. Δεν θα θέλαμε να είμαστε πουθενά.
1: Έχεις χτυπήσει ποτέ καμπάνα?
0: Αμέ, τώρα το Πάσχα.
1: Α, ναι.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Σου δώσανε το σκηνή και βάραγε.
0: Το πήρα από μόνο.
1: Το πήρες προεξοπηματικά.
0: Ναι, ήταν μια καλώς συντηρημένη ωραία βασιλική εκκλησία και είχε κάπως το σκηνάκι της ήταν τακτοποιημένο, οπότε το αποδέσμευσα από εκεί και άρχισα να το χτυπάω σε περίπτωση που κάποιος δεν κατάλαβε ότι έχουμε Πάσχα.
1: Α, εντάξει, okay. Ναι. Ανακουφίστηκε, χαρμόσυνα.
0: Είμαι
1: δηλαδή
0: και φασαριόζα, δεν ξέρω αριθμούς τώρα καμπάνας, την εχαρμόσυνο και την επένθυμο.
1: Εντάξει, πένθυμα. Μετά την Ανάσταση.
0: Ναι. Για να μην ενοχλήσω. Όχι. Κυριακή του Πάσχα. Τι λέμε. Καλά, εδώ είναι το καλοκαίρι μπροστά μας και εμείς μιλάμε για το Πάσχα που είναι
1: πίσω. Να σημάνουν οι καμπάνες επειδή είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι κάνετε. Ακουγόμαστε καμπάνα. Voice 102,5. Διονύση Νοταράκη και Επιστήμη Μπινάζη εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού μας. Με Δημήτρη Ντάφη να φροντίζει τον ήχο. Τι κοιτάς, Διονύση μου, τι έκανα.
1: Τίποτα.
0: Κοιτάς με τα χεράκια μου, τι κάνω.
1: Τι κάνεις με τα χεράκια σου. Α, φοράς και το σεβαλιέ.
0: Καλή, μη λες τέτοια στον αέρα. Ξέρουνε που μένουμε. Δεν είναι αληθινό, ψεύτικο είναι.
1: Α, ψεύτικο
0: σε
1: είναι.
0: Σε ένα πανηγύρι το πήρα.
1: Δεν είναι οικογενειακή περιουσία, 8 γενιές και τέτοια.
0: Τίποτα, όχι. Ένα πανηγυρτζίδικο. Εγώ τέτοια
1: από την Τεμπινάζ, α πούμε.
0: Τεμπινάζ, έχουμε και οικόσιμο.
1: Από το σόι.
0: Καβαλιώτικο.
1: Τον Τεμπινάζ, α πούμε. Το ξέρετε ότι μέχρι να γνωρίσω την επιστήμη που πίστευα ότι το σεβαλιέ είναι κρασί, έτσι. Ή κάποιο μοντέλο της Ρενό. Το έχουμε πει, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Μας ακούτε από το 102,5, μας ακούτε από το voice102.5.gr, μας ακούτε από το TuneIn, μας ακούτε από το Live24. Κάνετε κλικ στο banner της Athens Voice και όχι banner στο κλικ της Athens Voice.
0: Γιατί μπορεί να γίνει και banner στο κλικ, γιατί όχι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δοκιμάστε το, δεν θα πολύ γίνει. Και φυσικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 στο Viber. Θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Δεν είναι μόνο στο Viber. Μπορείτε να στείλετε και στο Live 24. Μπορείτε να στείλετε μπαίνοντας στο voice102.5.gr και στο chat του site μας.

0: 8 και 13 περιμένει ο Δημήτρης να τελειώσει όλο το τραγούδι για να βγούμε στον αέρα.
1: Σέβεται τον καλλιτέχνη.
0: Σέβεται.
1: Ο Δημήτρης Ντάφης. Μέχρι την τελευταία νότα θα παίξει στον αέρα και μετά θα βγούμε να το μαγαρίσουμε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, 8 και 13 έχουμε πρωινή εικόνα. Εγώ να σου πω, Διονύση, με πήρασαν τα ψυχαναγκαστικά μου μετά την σφυροκόλληση από πλευρά Δήμου Αθηναίων με τις οδηγίες. Τι ώρα πρέπει να βγάζουμε τα απορρίμματά μας στους κάδους. Οπότε ερχόμενοι εδώ, κοιτούσα έναν τον κάδο από το σπίτι. Πώς ήταν, ξέρω εγώ, 15 κάδοι. Πήγαινε από πάνω και βάζα κεφαλάκι να δω ποιος τόλμησε να τα πετάξει πριν τις 6.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είχε πραγματάκι στους κάδους.
0: Τίγκα.
1: Κατάλαβα.
0: Μετά σκεφτόμουν. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι σωστή αυτή η οδηγία. Αλλά εγώ είμαι κάθε μέρα σπίτι 6 με 8.
1: Mm.
0: Υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος να τα κατεβάσει. Μήπως το ξεχάσουμε. Μήπως να βάλω ξυπνητήρι. Έβαλα, ρε παιδί μου, ένα πονοκέφαλο στο. Ακόμα σε αυτά που πρέπει να κάνω. Αλλά είναι σωστό.
1: Είναι
0: σωστό.
1: Είναι 6 με 8 το πρωί. Ότι πρέπει να βάζει. 6 με 8 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Ναι. Ναι,
1: μάλιστα.
0: Δεν ήρθε σε εσά.
1: Δεν έχει έρθει σε εμά. Σε εμά γενικά στην πλατεία Αμερική δεν φτάνει τίποτα. Δεν έχει φτάσει η οδοποιία, δεν έχει φτάσει το χαρτί. Δεν
0: έχει φτάσει τα εξάρχεια.
1: Δεν έχουν φτάσει πολλά πράγματα.
0: Ανέβασε ένα βιντεάκι, παιδιά, με τα πεζοδρόμια τη Οδόχου Πηγή. Τέτοια επιτυχία είχα να κάνω στα social media δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Είδε σε παιδί μου.
0: Ταυτίστηκε κόσμο.
1: Όσο μένει πολύ άφιαχτη, έχει εσύ followers.
0: Βέβαια. Να παραμείνει έτσι, παρακαλώ. Θα ανεβάσω κι άλλα.
1: Όπω
0: τα σκαλάκια στο λόφο του στρέφει.
1: Τι έχουν
0: έχουν φθαρεί.
1: Α.
0: Δηλαδή, αν παραπατήσεις, μπορείς εύκολα να κάνεις κολοτούπα και να βρεθείς στο πρώτο σκαλί.
1: Κοίταξε, μπορείς να κάνεις ένα βιντεάκι που θα τα ανεβαίνεις μικρός.
0: Θα κάνω. Το σκέφτηκα.
1: Μικρός όμως.
0: Μικρός.
1: Εννοείται.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα σκαλάκια του λόφου του στρέφου, ούτε τα πεζοδρόμια των εξαρχείων. Είναι και τα γύρω-γύρω. Και ειδικά, ναι, προς τα Πατήσια.

0: Ήθελα λίγο ησυχία σήμερα στην εκπομπή. Και ήρθες εδώ και πάλι με φουρκίζεις. Έλεγε παιδιά νωρίτερα ο Διονύσης με κρός. Και εγώ δεν καταλάβαινα. Του λέω τι κρός μωρέ. Μου λέει μοτοκρός. Ε, πες μοτοκρός. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους ακροατές.
1: Αν το λέτε κρός ή μοτοκρός.
0: Αν το λέτε κρός ή μοτοκρός. Εμείς το λέμε μοτοκρός. Ποιοι είμαστε εμείς δεν ξέρω. Η σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Η σωστή πλευρά της γλωσσολογίας.
0: Και της γλωσσολογίας.
1: Αν σε κάνουμε Παπινιώτη, πώς το λέει.
0: Αν πει σε κάποιον ήρθες με κρός, θα καταλάβει ο άλλος τι του είπες.
1: Με κρόξ.
0: Με κρόξ, ναι. Σκεφτόμουν και αυτόν.
1: Μοτοκρόξ. Δεν θα είναι πολύ ωραίο να κάνουμε. Να κάνουμε μοτοκρόξ. Θα ανεβαίνουμε στη μηχανή και θα την οδηγούμε με κρόξ.
0: Δεν κάνει. Σε γιονάρα να ανεβαίνει στη μηχανή.
1: Είναι σε γιονάρα τα κρόξ.
0: Είναι τσοκαροειδές. Σε γιονοροειδές. Είναι ξέφτερνο. Πώς το λένε, εξόφτερνο.
1: Α, ναι, σαν κάτι παπούσια που είδα. Το είδαμε χθες στις ειδήσεις. Καλά, εντάξει, θα επανέλθουμε με αυτή την συγκλονιστική είδηση.
0: Ποια?
1: Θα κάνουμε
0: σε ένα τρέιλερ.
1: Ένα τρέιλερ.
0: Ότι είναι, λέει, είδηση, επιγραμματικά.
1: Είναι κάτι παππούς για τη Σανέλ, τα οποία, ναι, είναι μισά περίπου.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, θα σας πούμε για τα μισά παππούς για τη Σανέλ. Λοιπόν, θέλαμε να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη, αλλά παρασυρθήκαμε.
1: Και στον Εφραίμ.
0: Και στον Εφραίμ που γιορτάζει εδώ στην Διαμάκρη. Έχουμε πολλές Ειρήνες. Μοτοκρός εδώ μου λένε, ορίστε.
1: Να, την πεινάζει, κατευθείαν.
0: Σας παρακαλώ, στείλτε κι άλλος, μοτοκρός.
1: Αυγελώς λέει, λέει η Βικτωρία, αλλιώς λέει σκέφτεσαι και crossfit. Παιδιά, όχι ρε παιδιά.
0: Αχ, μαζί μου είναι οι άνθρωποι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, ανέβαμε cross, κατέβαμε cross. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά, Διονύση.
1: Τι είναι αυτά τα ελληνικά, Διονύση. Μαγαρίζει τη γλώσσα μας πέρα από την εκπομπή.
0: Πολλά ελληνικά, πολύ ελληνικό το cross. Λοιπόν, είπαμε τα χρόνια μας πολλά.
1: Μέσα σε αυτό το context δεν βγάζει νόημα όμως.
0: Ποιο?
1: Να λέμε ήρθαμε cross και
0: θα
1: να καταλαβαίνει
0: να
1: ο άλλος με crossfit. Πώς θα έρθει.
0: Ναι, με crossfit.
1: Τι, με κολοτούμπες ας πούμε.
0: Με κολοτούμπες, μπουνιές και τέτοια.
1: Βγάζει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται, βγάζει περισσότερο από το cross.
1: Είναι 8 και 21 και με έχετε κάψει ήδη.
0: Όχι, εσύ μας έκαψες, γιατί όλοι είναι μαζί μου, Διονύση.

0: Με ρωτάει ο Διονύσης, είδες την κίνηση?
1: Έτσι σε ρώτησα.
0: Έτσι. Δημήτρη, σε έχω μάρτυρα.
1: Δημήτρη, έτσι σε ρώτησα.
2: Γιατί είναι μια ένταση.
0: Όχι, γιατί όλοι νομίζουν ότι εγώ είμαι η έντονη και ότι είσαι.
1: Όχι, μην το λες αυτό τώρα, ευρεπιστήμη μου. Να το διαλύσουμε αυτό το στερεότυπο. Πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η εικόνα έτσι?
0: Είναι μια ιδιοσυγκρασία. Κατά βάθος έχω μια τρυφερή καρδιά όπως αυτή ενός μαρουλιού.
1: Πόσο βάθος?
0: Κύπρος. Λοιπόν, μου ζήτησες.
1: Ναι.
0: Επιτακτικά. Να δω την κίνηση στους δρόμους. Θα σου πω ότι έχει
1: φρακάσει. Την είδα.
0: Λοιπόν, στο Κυφισό τα πράγματα είναι χάλια και στην άνοδο και στην κάθοδο. Τα πράγματα είναι χάλια στην λεωφόρο Κυφισίας στην κάθοδο. Κατεβαίνετε. Πού πάτε? Κατεβαίνετε στις δουλειές σας. Δεν έχετε όμως δουλειές στα βόρεια. Δηλαδή, δεν μένετε στο κέντρο και ανεβαίνετε για δουλειά πάνω. Συμβαίνει το αντίθετο. Το απόγευμα γίνεται το αντίστροφο. Κάπως καλύτερα τα πράγματα είναι στην Μεσογείο. Αν θέλετε οπωσδήποτε να κινηθείτε προς Αγία Παρασκευή, είναι ελεύθερος ο δρόμος. Δεν σημαίνει το ίδιο με την κάθοδο. Επίσης, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σημειώνονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Επίσης, Διονύση.
1: Τι λέει το φιλιζανάκι σου?
0: Κάτσε λίγο να το γυρίσω. Κάνε μια ευχή.
1: Κάνε μια ευχή.
0: Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα.
1: Ωραίο κομμάτι να το παίξουμε αυτό.
0: Κάνε μια ευχή. Λοιπόν, και στα δύο ρεύματα δεν κινείται, φίλο. Δεν μπορείς να κινηθείς. Πραγματικά είστε μποτιλιαρισμένοι και στη Βασιλή Σοφίας. Και ελπίζω να ακούτε Voice 102,5. Και δεν ξέρω τι αισθάνεστε και αν περνάτε καλά. Και στη Συγκρού το ίδιο επίσης. Εκεί, ρε παιδί μου, στο ρεύμα προς Καλλιρόης, πάντα εκεί ξεκινάει η κίνηση. Και φτάνει μέχρι Σύνταγμα και λίγο Πανεπιστημίου.
1: Καλό κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στους δρόμους. Σχετικά καλός ο καιρός, γενικά έθριο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ σήμερα για την Αττική. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία 11 με 25 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι σιγά σιγά η άνοιξη κάνει το comeback.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Τα open air parties ξεκίνησαν στην πόλη και αν έχεις ήδη μπει σε αυτό το mood που λέμε, τότε σημείωσε το Athens All Star Party την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ στο πάρκινγκ του Θεάτρου Λυκαβητού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά υπαίθρια parties στη σεζόν, όπου η πόλη ανεβαίνει στο Λυκαβητό, έχει πανοραμική θέα στην Αθήνα, DJ sets και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ήταν το τι πότε που με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5.

0: Ακούτε Voice 102,5 Διονύση Νοταράκης και Επιστήμη Μπινάζη εδώ στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Πριν πούμε για το Your Voice Debate, το οποίο έχει ανέβει ήδη στο προφίλ του σταθμού στο Instagram, θέλω να σταθούμε στο γιόλο της ημέρας, Διονύση, που λέει: στην κηδεία μου θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα. Καλό.
1: Από μένα είναι, ναι.
0: Και από κάτω λέει: πόσο χρονών είσαι? 25 εσύ? Εγώ όχι. Απαντάει. Sorry, θα πω ακόμα ένα. Να διασκεδάζεις τους φόβους σου. Τι να κάνω δηλαδή? Να βάψω τον οδοντίατρο κλόουν. Και αυτό καλό. Ε?
1: Όχι αν είσαι οδοντίατρος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχει ανέβει το debate. Τι λέει το debate μας, Διονύση, και πες μας λίγο το εικαστικό πώς είμαστε.
1: Στο εικαστικό είμαστε λίγο πιο casual από τις προηγούμενες μέρες. Εγώ φοράω ένα μαύρο ποκαμισάκι, όπως κάνω και τώρα άλλωστε. Τρώω μάλλον κάτι σουβλάκι.
0: Αχ, είμαστε σεξι σήμερα.
1: Είμαστε. Εσύ φοράς μια πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα, έτσι, πλεκτή, μαζί με το τζινάκι σου, και κοιτάμε και οι δύο προβληματισμένοι τις οθόνες των κινητών μας. Και γιατί
0: νεύρα
1: το κάνουμε αυτό? Όχι, παιδί μου, προβληματισμός είναι αυτό, δεν είναι νεύρα.
0: Στεναχωρημένοι κάπως.
1: Στεναχωρημένοι είμαστε, ναι, έτσι. Συνοφριωμένοι.
0: Και σε διαφορετικούς χώρους. Να πούμε ότι στο σενάριο το Instagramικό εμείς τα έχουμε, μάλλον.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι, για πες.
1: Alright. Λοιπόν, είμαστε συνοφριωμένοι γιατί το σενάριο έχει ως εξής και το debate το οποίο θέτουμε. Σας στέλνουν μήνυμα, πρέπει να μιλήσουμε. Τι κάνετε? Ρωτάτε κατευθείαν τι έγινε ή κάνετε υπομονή και περιμένετε να σας πούν?
0: Τι απάντησες?
1: Ρωτάω κατευθείαν τι έγινε.
0: Και εγώ, όχι μόνο.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο.
0: Έχω πάρει τη μηχανή μου. Έχω φτάσει μπροστά στο σπίτι.
1: Έχω χτυπήσει κουδούνι.
0: Έχω χτυπήσει το κουδούνι. Αν δεν μου ανοίξει, χτυπάω τους γείτονες να μου ανοίξουν. Σπάω την πόρτα, μπαίνω μέσα, πιάνω το για κάτω άλλο και του λέω: πες μου τώρα. Γιατί να ζω με την αγωνία, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι πολύ
0: αγωνιώδες. Γιατί να μου κάνεις πρόλογο?
1: Είναι πάρα πολύ αγωνιώδες και είναι το ότι ξέρεις, έχει γίνει κάτι, τι έγινε, τίποτα. Εντάξει, okay, δεν έχει σημασία, εντάξει, μην το συζητήσουμε. Ξέρεις, εκεί πέρα είναι που εγώ μπορώ να εκραγώ πραγματικά. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, επειδή έχουμε ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε τις πρώτες απαντήσεις από τους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: 80% ρωτάς κατευθείαν τι έγινε, 20% κάνεις υπομονή και περιμένεις να σου πούν.
1: Ναι, νομίζω ότι κάποιος από τους δυο μας δεν έχει ανανεώσει, γιατί και το δικό μου ποσοστό είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι 78-22. 78% είναι στη δικιά μας ομάδα που λένε, ρωτάνε κατευθείαν τι έγινε. 20%, 22% είναι στην ομάδα που κάνουν υπομονή και περιμένουν να μας πούν. Οι δικές σας απαντήσεις?
0: Νομίζω θα υπερισχύσουν εν υπόμονη.
1: Και εγώ αυτό νομίζω. Όπως και αν έχει, ψηφίζετε στο Instagram σταθμού. Μπαίνετε, τσεκάρετε τα stories και ψηφίζετε εκεί. Εναλλακτικά 698-505-1025 στο Viber. Μας στέλνετε τις απόψεις σας εκεί και τις συζητάμε.

0: Άλλη μια χρονιά που δεν ήμασταν καλεσμένοι στο Met Gala, Διονύση Νοταράκη. Δεν πειράζει.
1: Λυπάμαι πολύ για αυτό, επιστήμη πεινάζει. Δεν θέλω να κάνω κάποιο spoiler, αλλά νομίζω ότι ούτε και του χρόνου θα είμαστε καλεσμένοι στο Met Gala. Και νομίζω ότι εγώ δεν θα κληθώ ποτέ στη ζωή μου στο Met Gala και είμαι εντάξει με αυτό.
0: Είσαι πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, Δευτέρα, 4 Μαΐου, χθες δηλαδή, εμείς τα λέγαμε εδώ και στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, πραγματοποιόταν με το Met Gala με θέμα costume art και dress code fashion is art. Η βραδιά συνδέθηκε με την νέα έκθεση του Costume Institute και είχε coachers την Beyoncé, την Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour. Το θέμα ήταν το σώμα ως καμβάς. Οπότε το ένδυμα δεν ήταν απλώς μόδα, αλλά ήταν μια εικαστική πράξη. Και κάπως φέτος ήταν μια χρονιά που η μόδα προσπάθησε να ξανακερδίσει το παλιό της κύρος. Δεν υπήρχαν υπερβολές των προηγούμενων ετών. Σαν να επέστρεψε στην ιδέα της υψηλής ραπτικής ως τέχνης και ως τεχνική και αφήγηση.
1: Ωστόσο.
0: Όχι ότι είμαστε ειδικοί.
1: Όχι ότι είμαστε ειδικοί.
0: Στη μόδα. Αλλά από τις εικόνες αυτό καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω πολύ, αυτό που λες. Βέβαια, ξέρω εγώ, απ' την άλλη, βλέπω ας πούμε εικόνες οι οποίες πραγματικά με έχουν εντυπωσιάσει. Βλέπω ας πούμε τη Χάντι Κλουμ, η οποία φοράει ένα σύνολο το οποίο παραπέμπει σε γλυπτό, έχει ντυθεί με ένα γκρι υλικό το οποίο έχει προσαρμοστεί στο σώμα της, δημιουργεί μια κάπως εφαρμοστή σιλουέτα η οποία παραπέμπει κανονικά σε αρχαίο άγαλμα κατά κάποιο τρόπο.
0: Σαν
1: νομίζεις,
0: να το έσκασε από τη χορογραφία τελετής έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων 2004.
1: Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Άγαλμα κατά κάποιο τρόπο.
0: Σαν
1: νομίζεις,
0: να το έσκασε από τη χορογραφία τελετής έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων 2004.
1: Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι.

0: Kendall Jenner φορούσε ένα φόρεμα εμπνευσμένο από την νίκη της Αμοθράκης. Πάρα πολύ ωραίο. Αποκαλυπτικό βέβαια στο μπούστο. Να σου πω, δεν το πολύ έχουμε να περιγράφουμε μόδα, αλλά εμένα μου άρεσε έτσι που έχουμε μια επιστροφή στην παράδοση.
1: Μα είναι και πολύ δύσκολο, νομίζω. Πολύ δύσκολο να περιγράψεις τη μόδα. Νομίζω πολύ δύσκολο ραδιοφωνικό task να μεταφέρεις αυτές τις εικόνες.
0: Η συγχωρημένη η Μαλβίνα Κάραλη, παιδιά. Το θυμάσαι.
1: Το κομμάτι της μόδας, όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εγώ όταν θέλω να χαλαρώσω καμιά φορά, στο YouTube έχει βίντεο από εκείνη την εποχή που έκανε την εκπομπή στο Sky, όπου με καλιαρντά, ας πούμε, σχολίαζε τα catwalks και αυτό που συνέβαινε εκεί στα event αυτά, και ήταν απολαυστική.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Από το ξακουστό Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά, μέχρι πιο καλλιτεχνικά διαμάντια, σαν τον Εραστή της Κομμότηρας του Πατρίς Λεκόντ και cult τίτλους όπως το Cube. Κάθε Παρασκευή θα προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία τον καιρό εκείνο που πηγαίναμε στο βιντεοκλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες για το Σαββατοκύριακο. Συλλογή λοιπόν VHS ταινιών στο sinobo.com.

0: Έχουμε νέα έρευνα και οι έρευνες μας αρέσουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι λέει αυτή η έρευνα? Ότι σχεδόν το στρες είναι κανονικότητα της αστικής ζωής, λες, και δεν ήταν και ποτέ.
0: Α, πολύ ωραία το συνοψίζεις. Έχεις το χωρίς πλάκα, το έχεις συνοψίσει πάρα πολύ ωραία, γιατί η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε 1000 κατοίκους Αθήνα και Θεσσαλονίκη λέει ότι το 69% του δείγματος βιώνει μέτριο στρες, το 15% υψηλό στρες και 7 στους 10 φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά. Προκύπτει από έναν συνδυασμό παραγόντων όπως είναι η ηλικία, το φύλλο, η οικονομική κατάσταση και οι καθημερινές μετακινήσεις. Με τις πιο ευάλωτες ομάδες να είναι οι γυναίκες, οι νέοι 18 με 34 και οι φοιτητές που εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα. Χαμηλό στρες εμφανίζουν τα άτομα 44 με 55 και οι συνταξιούχοι.
1: Χαμηλό στρες 44-55.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε εξαίρεση.
1: Τι να πω. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε το στρες που έχουν ούτε οι συνταξιούχοι.
0: Όχι, και οι συνταξιούχοι είναι που έχουν πολύ χαμηλό στρες.
1: Έχουν χαμηλό στρες.
0: Ναι. Ναι. Σκέψου τώρα λιγάκι.
1: Ξέρεις κάτι, εκεί είναι που, επειδή το έχουν φιλοσοφήσει αλλιώς. Δεν μάργεσαι.
0: Έλα μωρέ τώρα. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει ότι η καθημερινότητα στις πόλεις χαρακτηρίζεται από συσσωρευμένες μικρές πιέσεις, οι οποίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία και υπογραμμίζεται η ανάγκη για παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ιδιαίτερες μεταφορές.
1: Ακούστε,
0: ένα
1: οι μετακινήσεις
0: πολύ αγαπημένο. Ένα από τα προβλήματα είναι σίγουρα, ναι.
1: Λοιπόν, οι μετακινήσεις. Δεν είναι μόνο το μέσο, είναι η αβεβαιότητα. Είναι οι καθυστερήσεις. Είναι το αίσθημα ότι δεν ελέγχεις τον χρόνο σου. Το 41% λέει, παιδιά, δεν μπορώ άλλο να αγχώνομαι, γιατί δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσω.
0: Αυτό είναι, ναι, γιατί αυτό...
1: Τι ώρα πρέπει να ξεκινήσω.
0: Αποδιοργανώνει όλη την ημέρα σου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, σκέψου να έχεις να κάνεις 3-4 δουλειές, οι οποίες δεν ξέρεις πώς θα πάρουν και είναι και διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία της πόλης. Δύο μέρες άδεια, ξέρεις. Για να τις κάνεις.
1: Όσοι μετακινούνται πάνω από μία ώρα την ημέρα, εμφανίζουν περισσότερο στρες. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάθεσαι πίσω από έναν υπολογιστή σε ένα γραφείο. Νιώθεις στρες ή νιώθεις βαρεμάρα ή νιώθεις κατάθλιψη εκεί, δεν ξέρω.
0: Νιώθεις στρες και βαρεμάρα συνδυαστικά.
1: Συνδυαστικά. Είσαι αναγκασμένος να κινείσαι έξω, έχεις άλλα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι το θέμα της κινητικότητας έρχεται και επανέρχεται πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολούνται και οι πολιτικοί, γιατί το έχει αναδείξει η αντιπολίτευση τώρα τελευταία πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή σταμάτησαν να μιλάνε μόνο για την ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι το πώς μετακινούμαστε από την εργασία μας στο σπίτι μας και το αντίστροφο, είναι πώς κινούμαστε στην πόλη. Και αφού οι έρευνες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει πηγή την μετακίνηση, θα πρέπει να σκεψουμε λίγο πιο σοβαρά πάνω σε αυτό.
0: 8:56. Κουράγιο όσους είστε εκεί έξω μέσα στα αυτοκίνητά σας. Ένα σχετικό κομμάτι.
1: Το δικό μας μετερίζει είναι να σας κάνουμε λίγο να περνάτε καλύτερα ή κάπως να είμαστε συντροφιά μέσα στο αυτοκίνητό
0: σας. Να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο ανεκτή, ίσως. Λοιπόν, είναι 8:56. Φεύγουμε για τραγούδι. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως 10. Επιστήμη Πινάς, Διονύση Νοταράκη στα μικρόφωνα. Δημήτρης Ντάφη στη ρύθμιση των ήχων. Τραγούδι, Παναγιώτης Μπρίμπος στις ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούζ και την επανέναρξη θυμάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στη μία μετά το μεσημέρι θα απευθυνθεί σε ειδική συνεδρία στους Ολομέλειες της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε στάση εργασίας και σήμερα δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Τουλάχιστον 12 άτομα αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στον τρίτο αγώνα της σειράς απόψε στις 8 παρατέταρτο. Για το Champions League απόψε στις 10 η Ρεβάν στο 1-1 στο Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Καιρός, λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 7. Επιστήμη πεινάζει.
1: Δεν φύγαμε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν φύγαμε.
1: Τόσο θέλαμε. Γιατί έχει και ωραίο καιρό. Επιτέλους έχει έρθει η άνοιξη. Θερμοκρασία 25 βαθμοί μέχρι το μεσημέρι. Οπότε, ναι. Κάπως λίγο το βλέμμα μας και η ψυχή μας είναι στη φυγή.
0: Εντάξει, τώρα μετά από αυτό πρέπει, ξέρεις, να κρεμάσεις τα ακουστικάκια μου εδώ πέρα από το μικρόφωνο. Να τρίξει λίγο η καρακλίτσα, ξέρεις, αυτή, ότι σηκώνομαι και να αποχαιρετήσω.
1: Λοιπόν, Διονύση Νονταράκης και Επιστήμη Μπινάζει εδώ στα μικρόφωνα, με Δημήτρη Ντάφη να φροντίζει τον ήχο. Ρώτησε το Διονύση αν είδε χθες το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky. Μου είπε ότι δεν το είδε.
0: Δεν το είδε, όχι.
1: Όχι. Εγώ το είδα, να σου πω την αλήθεια. Και εδώ τυχαία το είδα, αν και είχε πολύ διαφημιστεί. Και δεν θα το σχολιάσω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Θα μείνω σε μια εικόνα.
0: Νομίζω μόλις θα σχολιάσεις όμως.
1: Όχι, δεν θα σχολιάσω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε.
0: Okay, okay.
1: Ναι. Θα μείνω σε μια εικόνα, γιατί ουσιαστικά οι δύο δημοσιογράφοι, η κυρία Βαρβατσιώτη και η κυρία Δενδρινού, πήραν συνεντεύξεις από διάφορους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου της κρίσης και των διαπραγματεύσεων. Αλλά εγώ θα μείνω σε μια εικόνα. Στην εικόνα του Γερούν Ντάιζελμπλουμ, τον οποίο τον βρήκαν κάπου, είναι νομίζω δήμαρχος σε κάποια περιοχή στην Ολλανδία, σε μια κομμόπολη. Λοιπόν, ήταν το σκηνικό μέσα στην κουζίνα του, που ήταν πάρα πολύ λιτή. Δεν θύμιζε σε τίποτα σκηνικό ισχύος. Δεν θύμιζε σε τίποτα έναν άνθρωπο που κάποτε κρατούσε στα χέρια του ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής μοίρας. Και όλη αυτή η εικόνα από το κουζινάκι με το κατσαρολάκι και με το πλαστικό το ποτηράκι και το μαχαιροπυρουνάκι πάνω σε ένα τραπέζι με καρό τραπεζομάντιλο, λειτουργήσε έτσι αντιστοιχτικά προς τη μνήμη της κρίσης. Και ο τρόπος που ζει αυτό σήμερα μας δείχνει, ρε παιδί μου, έναν βορειοευρωπαϊκό τρόπο ζωής που κάπως ήθελαν να μας τον επιβάλλουν εκείνη την εποχή.
0: Εντάξει, μια χαρά. Λιτός βίος ο Ντάιζελμπλουμ.

0: Ναι, δεν είναι. Την έκοψα τη φράσουλα. Την έκοψα τη φράση. Πάτησε πάνω στη φράση. Θα είχα
1: ραδιοφωνικό συμπαρουσιαστή.
0: Να. Μια ελεύθερη διασκευή, λοιπόν.
2: Ωραίες και δαρέσες.
0: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί εποχές. Ο υπερτουρισμός δεν εμφανιζόταν τον Αύγουστο.
2: Τώρα ξεκινάει από νωρίς.
0: Έχουμε τρελάνει τις εποχές, παιδιά. Δεν σεβόμαστε τίποτα πια.
2: Και επίσης, ό,τι είναι Instagramικό, να ξέρετε ότι είναι αποπνικτικό.
0: Αυτό. Α, πολύ ωραίο.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ρήμα.
2: Όπως κάτι παραλίες. Ρε παιδί μου, στα νησιά, στη Χαλκιδική, στην Πελοπόννησο, που τις φωτογραφίζουν χειμώνα άδειες, βάζουν και το φίλτρο, το summer filter, και λες, ναι, εκεί θα πάω. Πας καλοκαίρι, δεν έχεις που να πλώσεις την πατσετούλα.
0: Έχουν πει κι άλλοι 3.000 ακόμα. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο λόγος για τις κοινές έντονες συμφώσεις που εκτελήσονται το τελευταίο διάστημα στα χωριά της ακτής του Αμάλφη στην Ιταλία, η μαζική προσέλευση του ιστών έχει ξεπεράσει ήδη τις αντοχές των τοπικών
2: Βενετία
0: κοινωνιών.
2: Γίνανε.
0: Έχουν γίνει.
2: Σαντορίνη. Αυτά είναι τα δύο κλασικά παραδείγματα. Έχει πάει εκεί.
0: Ποζιτάνο, δεν είναι Σαντορίνη.
2: Ναι, πολύ ανηφόρα κάτι φορά. Πολύ σκαλή. Πολύ, δηλαδή και αν η θερμοκρασία αγγίζει. Είναι πάνω από τους 35 βαθμούς, δυσκολεύεσαι. Δεν είναι εύκολο. Και εκεί δεν έχει γαϊδουράκια.
0: Είναι αυτό.
2: Ούτε
0: το
2: τελεφερίκ.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό το ο ημερήσιος τουρισμός αυξάνει ακόμα περισσότερο την πίεση. Ο ίδιος ο δήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο για μια τριτοκοσμική κατάσταση. Είπε ότι οι υποδομές δεν υπαρκούν και ζήτησε αυστηρότερα μέτρα, ειδικά για τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία, ας πούμε, μπορούν να αποβιβάσουν 3.000 επιβάτες με τη μία.
2: Παίρνω πίσω το σχόλιο για τα γαϊδουράκια.
0: Παίρνεις πίσω το σχολείο.
2: Δεν θέλουμε γαϊδευράκια να μας ανεβάζουν πουθενά. Ούτε στην Ήδρα, ούτε στη Σαντορίνη, πουθενά. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μια αυτή η συμβατότητα του όγκου επισκεπτών με την κλίμακα του τόπου. Βλέπεις μικρά σοκάκια στη φωτογραφία, ξέρεις ότι εκεί τον Αύγουστο θα εγκλωβιστείς. Και προφανώς τώρα και νωρίτερα. Δεν ξέρω τι μέτρα πρέπει να πάρθουν. Έχει απολυστεί η κανονικότητα.
0: Και είναι και πολύ μεγάλο το δίλημα, γιατί ξέρεις, και ένα κομμάτι των τοπικών κοινωνιών σου λέει ότι εμείς ζούμε από αυτό το πράγμα, εμείς ζούμε από τον τουρισμό.
2: Νομίζω ότι καταναλώνουν και πολλά. Δεν ξοδεύουν πολύ. Είναι all included.
0: Είναι, ναι, all inclusive. Τα δικά μας να δούμε πότε θα αρχίσουμε να τα δούμε. Αν ξεκίνησαν στην Ιταλία από τώρα, σε εμάς πότε.
2: Ποτέ.

0: Θα μοιάζει με παπούτσι, αλλά δεν θα είναι παπούτσι. Να το πούμε σούλες, shoes ή barefoot heels.
1: Το νέο παπούτσι της...
0: Το νέο παπούτσι της Ανέλ δεν είναι παπούτσι. Τι είναι? Είναι ένα τακούνι δεμένο γύρω από τον αστράγαλο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορείς να το φορέσεις?
1: Είναι...
0: Γιατί όχι, why not, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί ο άντρας να φορέσει?
1: Όχι, ναι, σαφέστατα, σαφέστατα, μπορεί να το φορέσει. Το ότι δεν ξέρω αν θέλω να φορέσω ένα μη παπούτσι είναι το ερώτημα.
0: Α,
1: εκείνο
0: okay,
1: το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτό που μας παίζει.
0: 800 ευρώ, έτσι.
1: 800 ευρουλάκια, έτσι. Είναι τακούνια δίχως πέλμα δεμένα γύρω από τον αστράγαλο. Και εντάξει, το ερώτημα είναι, ένα παπούτσι που δεν είναι παπούτσι είναι παπούτσι? Δηλαδή, αν σου φέρω εγώ στο σπίτι σου δώρο ένα τραπέζι, στο οποίο πάνω δεν μπορείς να αφήσεις τα πράγματα σου, δεν μπορείς να φας, ξέρω, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Δεν είναι τραπέζι.
1: Δεν είναι τραπέζι. Ναι. Αυτό είναι το ντιζαϊνικό ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Ναι. Τι σε προβληματίζει?
0: Τίποτα, άκουσα κάτι φωνές.
1: Είναι από τα σουλεσούζα. Τα βγάζουμε σε κλήρωση.
0: Λοιπόν, αυτό το σχέδιο νίκη στην εποχή της Ανέλ υπό τον Μάθιου Μπλέιζι. Δεν έχουν πρακτική χρησιμότητα. Είναι ένα fashion statement προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε και εσύ αν έφερε στο τραπέζι να μου το κάνεις αυτό το δώρο, θα ήταν περισσότερο ένα installation.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν θα ξέρετε να το κάνω. Θα δώσω στον κήπο.
1: Ναι. Installed, ναι.
0: Ναι. Το εντάσσει σε μια. Η Vogue τα εντάσσει σε μια παράδοση μη λειτουργικών, ενιολογικών παπουτσιών. Αυτά είναι, ας πούμε, τα αρμαντήλα σους του McQueen. Αυτή είναι η αισθητική της Chanel. Ελευθερία, παραλία, κίνηση, γυναίκα που βγαίνει έξω, ξυπόλυτη.
1: Και η ιδέα ότι η μόδα είναι περισσότερο έτσι ένα αντικείμενο τέχνης παρά παρά κάτι χρηστικό. Αυτό κατανοώ ότι βρίσκεται πίσω από αυτό που είχε σκέψει. Ωστόσο, να ρε παιδί μου, δες, κάνανε μπαζ, τα συζητάμε. Τα παπούτσια, μη παπούτσια. Εσύ θα τα φοράγες?
0: Όχι, παιδί μου, αυτό είναι, θα φοράζω εγώ το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ δεν φοριέται.

0: Λοιπόν, είμαι μια Ignacia Boomer. Έχει τύχει να κάνω repost σε AI καλλιτέχνη, συγκεκριμένα καλλιτέχνηδα. Και πρέπει να σου πω ότι είχα συγκεντρώσει πάρα πολλά like.
1: Από άλλους boomer.
0: Από άλλους boomer. Και εν πάση περιπτώσει, ο γιος μιας της κολλητής μου μας επεσημαίνει ότι δεν είναι πραγματική καλλιτέχνη αυτή, είναι προϊόν AI. Και έτσι ξυπνήσαμε και εγώ και οι φίλοι μου και ξανθεί και είπαμε, οπ.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Κομματάρα
0: έγραψε το AI και επίσης.
1: Μπράβο του.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την αληθινό και την ψεύτικο πια στην μουσική μηχανία.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Για το κατάλαβε και το Verify και το Spotify αυτό. Θα μπορούσε να μετανομαστεί
1: σε
0: Verify. Spotify. Λοιπόν, βάζει νέα σήμανση το Spotify, Verified by Spotify, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ξεχωρίσουν ποιοι καλλιτέχνες είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η ένδειξη θα εμφανίζεται με ένα πράσινο σύμβολο επιβεβαίωσης δίπλα στο όνομα του καλλιτέχνη.
1: Θα είναι αυτό το πράσινο check. Θα εμφανίζεται δίπλα σε καλλιτέχνες που πληρούν κριτήρια αυθεντικότητας, δηλαδή αν είναι συνδεδεμένοι με τα social media, αν έχουν σταθερή ακροαματικότητα ή αν κάνουν δραστηριότητες όπως συναυλίες ή merchandise. Πάνω από το 99% των δημοφιλών καλλιτεχνών αναμένεται να φέρει τη σήμανση, καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες προφίλ. Ωστόσο, υπάρχει μια κριτική.
0: Ναι, ο Edmonton Rex λέει, φοβάται ότι το σύστημα θα μπορεί να δικήσει πραγματικούς καλλιτέχνες που δεν κάνουν περιοδίες ή δεν έχουν εμπορική.
1: Ή μπορεί να είναι πολύ παλιότερες ηχογραφήσεις, φαντάζομαι. Ναι. Και η διάκριση δεν είναι πολύ απλή, γιατί πάρα πολλές παραγωγές είναι υβριδικές, έχουν δηλαδή δημιουργηθεί και από τεχνητή νοημοσύνη και για ανθρώπους, και ανταυτού προτείνεται ότι αντί για να είναι verified οι κανονικοί καλλιτέχνες, να υπάρχει μια σήμανση η οποία θα λέει ότι εδώ έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη ή εδώ ο καλλιτέχνης είναι τεχνητή νοημοσύνη. Οκ, okay, πολύ προβληματική διατύπωση αυτή, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Με ρωτάει εδώ φίλε Κροάτρια Σταματίνα, ποια είναι αυτή η καλλιτέχνηδα που έκανα repost. Λοιπόν, πήγα στο αρχείο του Instagram μου και τη βρήκα, τη λένε Γιάννα Σιάινα.
1: Α.
0: Γνωστή είναι αυτή.
1: Γνωστή μου. Γνωστή του αβατάρ μου.
0: Είναι γνωστό προϊόν AI. Είναι αυτή εδώ.
1: Ψαρωτικό
0: μια
1: είναι.
0: Μια κούκλα.
1: Όμως.
0: Κοίτα πώς τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Θα στο βάλω να τα ακούσεις μετά. Μπορεί να υπάρχει... Δημήτρη, να το βρούμε.
1: Στην μπάνκα μας.
0: Όχι στην μπάνκα, να το βρούμε, ρε παιδί μου.
1: Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι.
0: Άμα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να το βρούμε, να το παίξουμε. Περίμενε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

Την 3η 7 Ιουλίου η πλατεία νερού γίνεται λίγο Καλιφόρνια και φιλοξενεί δύο από τις μεγαλύτερες μπάντες που έβγαλε η Αμερικανική αυτή πόλη, η Offspring και η Bad Religion μαζί στη σκηνή του Release Athens για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και μερικά από τα σπουδαιότερα punk rock τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

0: Έχουμε νέο trend στο TikTok, το λεγόμενο Millennial Optimism, και είναι μια νοσταλγική επιστροφή στα late 20s, 2000, zeros μάλλον, zeros, tenths, πώς λέμε
1: zeros
0: τις δεκαετίες.
1: Ναι. Εγώ δεν ξέρω ότι κάποια μέρα αυτή η Gen Z θα μας ζήλευαν. Και τελικά το κάνουν.
0: Να δούμε λίγο τι κάνατε. Τι κάναμε μεταξύ 2005-2012. Ήταν λέει μια εποχή ανεμελιάς, δημιουργικότητας και κοινωνικής ζωής, χωρίς όμως την υπερβολική επιτήρηση των social media. Τότε τρώγαμε χωρίς να αποστάρουμε, διασκεδάζαμε χωρίς να αποστάρουμε, ταξιδεύαμε χωρίς να αποστάρουμε.
1: Και ακριβώς επειδή δεν είχε και την αίσθηση της ντροπής, μπορούσαμε να αποστάρουμε οποιαδήποτε χαζή μας φωτογραφία και να γίνουμε απόλυτα ρεζίλ στα social media και να μας νοιάζει καθόλου.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως διαφορετική η αίσθηση της ντροπής. Η αισθητική του trend, του Millennial Optimist που παρατηρείται στο TikTok, έχει να κάνει με φωτογραφίες οι οποίες είναι σαν να έχουν βγει στα early 2000s, δηλαδή χωρίς καμία χρήση φίλτρων, και από μια hipster κουλτούρα, ας πούμε, ξέρεις, με μουσια, με σπιτικά πάρτι, με τατουάζ στο μουστακάκι, στο δίκτυ κτλ.
0: Μα εσείς μας λέτε ότι είχατε την κρίση πάνω από το κεφάλι σας, ήσασταν σε μια διαρκή επισφάλεια, σε μια ψυχολογική πίεση. Τι ζηλεύουν οι Gen Z από εκείνη την εποχή?
1: Καλά, εντάξει, δεν ήρθαν και πολύ ήρεμα νερά έκτοτε.
0: Ναι. Ξέρεις,
1: ήρθε μια πανδημία, ήρθε μια τεράστια στεγαστική κρίση. Φαντάζομαι ότι, ξέρεις, παιδί μου, okay, ναι, σίγουρα η οικονομική κρίση ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, ξέρεις, όταν είσαι νέος, έχεις κάθε δικαίωμα να παραμένεις αισιόδοξος.
0: Ναι, είναι περισσότερο αισθητικό προϊόν μνήμης και δεν έχει να κάνει τόσο με το οικονομικό.
1: Μπορεί και η μνήμη να είναι μια επιλεκτική διαδικασία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να επιλέγεις ότι ήμουν νέος ανέμελος χιπστεράς, έκανα house parties και άκουγα indie rock, και όλη αυτή η εικόνα να έχει βγάλει, να έχει εξωθήσει από τις αναμνήσεις σου τις δυσκολίες εποχές.
0: Πάντως κάθε γενιά εφευρίσκει ένα παρελθόν για να αντέξει το παρόν της.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Και εμείς δεν κάναμε flashback στα 70's και ντυνόμασταν αναλόγως και βρίσκαμε σε εκείνη την δεκαετία. Ενώ η Gen X, να μιλήσω εγώ για τη δική μου γενιά, και στα 80's. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω Gen Z ντυμένη 80's. Δεν ξέρω αν έχουν και τη φιλοσοφία των 80's, αλλά μερικές φορές μέσα στα εξάρχεια, παιδιά, βλέπω παρέες, το έχω ξαναπεί αυτό, και νομίζω ότι έχει ζωντανέψει η φωτογραφία των γονιών μου, ας πούμε, που πηγαίναν στα πάρτι τη δεκαετία του 80, και κάπως τους βλέπω να έρχονται προς τα εμένα. Και είναι λίγο τρομακτικό.
1: Έρχονται προς τα πάνω μου οι γονείς μου νέοι.
0: Με περμανάς, με ζών στη μέση.
1: Δεν μπορώ.

0: Baz Luhrmann, μου θύμισε εδώ να σε ακροατήσω, ο Άρης. Everybody's free to wear sunscreen. Ένα έτσι νοσταλγικό κομμάτι που είναι ένας λόγος που έγραψε μια καθηγήτρια σε μια τελετή αποφύτησης. Επειδή μιλάμε για γενιές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου τέμνονται οι γενιές όλες. Πού? Στην αναζήτηση για ένα καλύτερο αύριο.
1: Για ένα ιδανικό χθες, όπως περιγράφαμε πριν.
0: Ακριβώς. Και μας αρέσει που μας θυμίζετε τα τραγούδια από το παρελθόν που κάπως ταιριάζουν και με αυτά που λέμε. Και γιατί όχι να τα ακούσουμε.
1: Εσένα όμως τι σου έκανε αυτό το τραγούδι πριν το ακούσουμε? Τι σου προκάλεσε? Γιατί το διάλεξες?
0: Βασικά θυμήθηκα τα χρόνια που έκανα πιο παλιά ραδιόφωνο και το έπαιζα πολύ συχνά, αλλά γιατί έχει και ένα νόημα. Να σταθούμε λίγο στους στίχους. Όσοι γνωρίζετε αγγλικά, για ακούστε.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Never mind, you will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years you'll look back at photos. Never mind, you will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me,

0: Τι έγινε εκείνο το Instagramικό debate μας?
1: Εξακολουθεί να τρέχει. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν επηρεάσαμε το ακροατήριο προς την απάντηση την οποία δώσαμε εμείς. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι η κυριαρχή. Θα σας υπενθυμίσουμε το ερώτημα στο Your Voice Debate. Σας στέλνουν μήνυμα, πρέπει να μιλήσουμε. Απάντηση 1. Ρωτάτε κατευθείαν τι έγινε. Απάντηση νούμερο 2. Κάνετε υπομονή και περιμένετε να σας το πούν. Η απάντηση νούμερο 1 κυριαρχεί με 86%. Και η απάντηση νούμερο 2 συγκεντρώνει ένα 14%. Αν θέλετε, φυσικά το συζητάμε για τα επόμενα 10 λεπτά.
0: Είναι εκείνο το πρέπει που σκοτώνει.
1: Το πρέπει να μιλήσουμε.
0: Ναι, αυτό προσδίδει μια αίσθηση του κατεπήγοντος. Άρα κάτι συμβαίνει σημαντικό που πρέπει να λυθεί.
1: Η διατύπωση θέλω να μιλήσουμε.
0: Χωρισμός εννοείται. Ότι είναι έτοιμος ή έτοιμη να σου πει ότι ξέρεις κάτι δεν θέλει να συνεχίσει.
1: Σε φιλικό πλαίσιο.
0: Οπότε εκεί τι λες, δεν μπορώ σήμερα. Δεν μπορώ να μην το καθυστερήσω όσο μπορείς. Σε φιλικό πλαίσιο τι έγινε? Θέματα υγείας.
1: Ναι.
0: Θέματα, ναι, οπότε ναι, και αυτό είναι ανησυχητικό.
1: Εκεί πηγαίνει το μυαλό σου, ναι.
0: Οπότε αν είστε εσείς που θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, μην του λέτε πρέπει να μιλήσουμε. Βρείτε άλλες εκφράσεις, όπως τι θα έλεγες να βρεθούμε το βράδυ.
1: Να μιλήσουμε.
0: Όχι, χωρίς να μιλήσουμε. Έλα μωρέ να τα πούμε λίγο, έχω καιρό να σε δω. Λοιπόν, βγείτε και εκεί στο χαλαρό μπουμπονίστε αυτό που έχετε να μπουμπονίσετε. Ό,τι και να είναι αυτό, καλό, κακό.

0: και 55. Όχι, 9 και 55. Μια ώρα πίσω. Αυτό ήταν επιστήμη.
1: Στη μηχανή μου έχω το ρολόι μια ώρα πίσω. Θέλω να τη διορθώσω.
0: Νομίζω ότι στο αυτοκίνητο το ρολογάκι, όσοι το έχουμε manual και δεν είναι κάτι, ξέρεις, αυτά που απάνω προσαρμόζονται.
1: Τι το έχεις ρε Διονύση.
0: Manual, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Δε σεβό του 70.
0: Ωραίο να είχα ένα σεβό του 70. Δεν θα με χαλάγε, νομίζω. Νομίζω ότι δεν το αλλάζουμε ποτέ. Δείχνει πάντα μία ώρα το ρολόι του αυτοκίνητου και τη μηχανή.
1: Την καλοκαιρινή ή τη χειμερινή.
0: Όπου το έχει ξεχάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε ξεχάσει ότι το ρολόι δείχνει 9:56, που σημαίνει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Διονύση Νοταράκης και Επιστήμη Πεινάς ήταν κοντά σας από τις 8 μέχρι και αυτήν την ώρα στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Εδώ στον Voice 102,5 συνεχίζει ο Γιάννης Νένες, Περνίτη Σκυτάλη. Τρίτη σήμερα, θα είμαστε και Τετάρτη αύριο εδώ στις 8 και ελπίζουμε να μην λείπει κανείς.
0: Κλείνουμε με Αντέλ. Έχει τα γενέθλιά της.
1: Ακόμα ξεκουράζεται το μωρό αυτό. Να επανέλθει σιγά σιγά, παρακαλώ.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτηση του δηλώνει. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή των παθώς ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούζ και την επανέναξη θυμάτων εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τη μία μετά το μεσημέρι θα απευθυνθεί σε ειδική συνεδρία στους Ολομέλειες της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε στάσεις εργασίας και σήμερα δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Για τα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στον τρίτο αγώνα της σειράς απόψε στις 8 παρά τέταρτο. Καιρός λιακάδας σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ο Teddy Swims σήμερα για ξεκίνημα. Mr. Know It All. Ο κύριος Ξερόλας. Δεν ξέρω αν το βάλω αυτό το κομμάτι σαν νήξη για τον παρουσιαστή, αλλά τέλος πάντων εδώ είμαστε. Γιάννης Νένες, καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τρίτης. Επιτέλους άνοιξη κανονικά, μπορούμε να το λέμε, με τη σφραγίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Άλλοτε την εκπομπή τη λέμε δεύτερο καφέ, άλλοτε τρίτο καφέ, άλλοτε πρωινό μασάζ, άλλοτε η ώρα που ξυπνάνε τα πολυτελή κορμιά της πόλης. 10 η ώρα είναι το πρώτο τέντομα και μαμά καφέ. Σήμερα έχουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα πραγματοποιήσει επαφές με εκκλησιαστικούς και πολιτιακούς φορείς και θα συμμετάσχει και σε τιμητικές εκδηλώσεις για το έργο του. Σήμερα, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, θα απευθυνθεί εκ νέου σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η παρέμβασή του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Βέβαια, να δούμε τι θα πει κιόλας, έτσι, γιατί μπορεί η βαρύτητα να γίνει μια ουδέτερη ελαφρότητα. Έχουμε και καινούριο ιό, Hantavirus. Τρεις επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο που έκανε ταξίδι από Αργεντινή προς Κανάρια νησιά πέθαναν από ύποπτο ξέσπασμα του σπάνιου ιού Hantavirus. Ένας ακόμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και δύο έχουν συμπτώματα, ενώ οι αρχές κινούνται σε εκτενή, λέει, έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ο ιός αυτός είναι σπάνιος αλλά επικίνδυνος, συνδέεται κυρίως με επαφή με μολυσμένα τροκτικά. Γιατί να έχεις επαφή με μολυσμένα τροκτικά, μπορείς να μου πεις. Θα μου πεις βέβαια ότι ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο. Κατά παράδοση τα ποντίκια ζουν σε πλοία. Αν και σε λίγες περιπτώσεις έχει μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, μπορεί να ξεκινήσει ήπια ο ιός αυτός, αλλά να εξελιχθεί σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο, γι' αυτό και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι κρίσιμη. Με άλλα λόγια, κάντε απολύμανση και detox στους χώρους σας τώρα που μπαίνει καλοκαίρι. Όσο για το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο λόγω αναζωπήρωσης της σύγκρουσης.

Και ενώ περιμένουμε τους Metallica, έχουμε μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία που έρχεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο David Byrne, λίγο αργότερα από τους Metallica, με τραγούδια από τους Talking Heads, αλλά και τη σόλο πορεία του, την Κυριακή 21 Ιουνίου, θα μας χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά στο πλαίσιο του Release Athens for SNF Nostos για το 2026. Εν τω μεταξύ, οι Metallica έχουν ήδη στείλει υλικό με τεράστια φορτηγά με όλο τον εξοπλισμό της μεγάλης συναυλίας, αλλά στείλουν και το pop-up shop, κάτι που κάνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπου εμφανίζονται. Είναι ένα bonus, λέει, προς το κοινό τους, ένα pop-up shop το οποίο θα ανοίξει, θα ανέβει, πώς να το πω, θα σκάσει μύτη καλύτερα αφού είναι pop-up. Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ειδικά την Κυριακή μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πειραιώς 100 είναι η διεύθυνση εκεί που θα ανοίξει το pop-up shop και καταλαβαίνετε τι θα πουλάει, τα γνωστά μπλουζάκια, τη δική του ειδική έκδοση βινιλίου του 72 Seasons, καθώς και μια αποκλειστική αφίσα με μεταξωτυπία, με μπλουζάκι της συναυλίας και skateboard σχεδιασμένα από μερικούς από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Θα υπάρχει περιορισμένη ημερήσια ποσότητα βινιλίου, αφισών και skateboard. Περιμένουμε και εκεί να γίνει sold out. Το καθένα θα περιορίζεται σε ένα μόνο πελάτη. Δεν μπορεί να πάει κάποιος δηλαδή και να αγοράσει 3 μπλουζάκια, 3 βινίλια κλπ. Premium είδη συμπεριλαμβανομένων των νέων κοσμημάτων Death Bones for Metallica με αγαπημένα έργα τέχνης των fans και αποκλειστικές φανέλες ποδοσφαίρου για τις περιοδίες, όλα μαζί με τα βασικά είδη. Τέλος πάντων, ένα ωραίο, μια σπηλιά θησαυρών με αντικείμενα από τους Metallica. Και θα υπάρχει και μια ειδική fan card που μπορείτε να την προμηθευτείτε κατά την επίσκεψή σας στο pop-up shop, μια ευκαιρία για να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Εγώ πάντως αν ήμουνα θα σας έλεγα αντί για το μπλουζάκι Metallica να φορέσετε το ακριβώς αντίστοιχο Marinella Άνοιξε Πέτρα.

Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, η παραγωγή του Voice 102,5 βγαίνουν ζωντανά από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς σε μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη μετάδοση. Από τις 12 μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι, Voice 102,5 το soundtrack της πόλης, μαζί μας και το μέλι μουσες από τη φύση στη ζωή μας.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, με εφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.

Εν τω μεταξύ σήμερα κάτι σφυρίζει στο αυτί μου, γιατρέ, τι να είναι άραγε. Σήμερα λοιπόν θα πήξει το μάτι μας, εκτός από το αυτί μας, να βλέπουμε φωτογραφίες από το Met Gala που έγινε χθες. Μια έκρηξη παγωνισμού, ας το πω έτσι, στο χώρο της μόδας, και όχι μόνο, αυτή η ετήσια γιορτή που γίνεται με θέμα κάθε φορά για να φορέσουν οι καλεσμένοι που πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μια πρόσκληση, για να φορέσουν ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή κυριολεκτικά. Βέβαια υπάρχουν και μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις, αλλά ξέρεις τώρα, celebrities, πλούσιοι, αν τους αφήσεις ελεύθερους στο θέμα του στυλ, αφηνιάζουν. Το φετινό Met Gala λοιπόν είχε θέμα Fashion is Art, Costume Art. Ό,τι να είναι δηλαδή. Η μόδα ως τέχνη. Οι καλεσμένοι κλήθηκαν να δείξουν τη σχέση τους με τη μόδα σαν κάτι ζωντανό, σωματικό και καλλιτεχνικό. Γελάω γιατί βλέπω τις φωτογραφίες, θα τις δεν βλέπετε κι εσείς προφανώς, θα σας περικυκλώσουν σήμερα. Από κάπου θα τις δείτε. Στα πιο δυνατά στιγμιότυπα, γράφουν οι εφημερίδες, ήταν η Beyoncé, η οποία επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια. Δεν είχε πατήσει το πόδι της 10 χρόνια, ποιος ξέρει γιατί. Μαζί με τον Jay-Z και την Blue Ivy, την κόρη, φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα του Olivia Rousteing με σκελετική κρυστάλλινη κατασκευή. Είχε θέμα ένα σκελετό και ήταν κατασκευασμένο από κρύσταλλο το φόρεμα, είναι εντυπωσιακό. Τεράστια φτερωτή ουρά, το παγόνι που λέγαμε, και ένα περίτεχνο headpiece σαν αυτά που φορούσαν οι καλλιτέχνηδες του καμπαρέ και του Vaudeville στη δεκαετία του 10 του 20 εκεί. Η Ριάννα, όπως συνηθίζει, έκλεισε το κόκκινο χαλί, πήγε τελευταία γιατί γίνεται και εκεί διαγωνισμός, κάνουν ξεπερασούρες, πια θα φτάσει λίγο πιο αργά από το κανονικό, δηλαδή ένα λεπτό πιο αργά από την ώρα άφιξης για να μπορέσει να κάνει την τελευταία εμφάνιση δική της. Και εκεί πέρα γίνονται και τρομερές καθυστερήσεις, εκνευρισμός, γιατί οι υπεύθυνοι πρέπει να σμπρώχνουν την πρώτη για να έρχεται η επόμενη, και καταλαβαίνει κανείς, ειδικά αν είναι δυσκίνητο το κάθε celebrity με αυτό που φοράει. Η Ριάννα λοιπόν εμφανίστηκε τελευταία με χρυσό λαμπερό look που έμοιαζε σαν να έχει βγει από χιονοτήλα που φοράει. Η Ριάννα λοιπόν εμφανίστηκε τελευταία με χρυσό λαμπερό look που έμοιαζε σαν να έχει βγει από χιονοτήλα.

Λωρίδες από το φιλμ Σαμπρίνα που πρωταγωνιστούσε η αγαπημένη και υπέροχη Όντρε Χέμπορν. Πολύ εύστοχο για το θέμα, γιατί συνέδεε τη μόδα με το σινεμά και την εικόνα. Ο Bad Bunny, που δεν λείπει από τέτοια κοσμική εκδήλωση τελευταία, εμφανίστηκε σαν μελλοντική γερασμένη εκδοχή του εαυτού του. Είχε βάλει άσπρα μαλλιά, είχε κάνει μακιγιάζ που τον έκανε να δείχνει δεκαετίες μεγαλύτερος, και όταν το ρώτησαν πόση ώρα πήρε το μακιγιάζ, απάντησε 53 χρόνια.

εισιτήρια για το φετινό Met Gala που έγινε χθες, συνέβη χθες στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης. Τα εισιτήρια λοιπόν έφταναν τα 100.000 δολάρια το άτομο. Μην τα ακούσει Βίση, θα ανεβάσει κι άλλο τα εισιτήρια στα δικά της. Ενώ λέει, αν ήθελες να κλείσεις τραπέζι, το τραπέζι ξεκινούσε από 350.000 δολάρια. Το θέμα ποιο είναι, ότι αν κλείσεις τραπέζι, μπορείς να φέρεις μαζί σου όποιον θέλεις. Είναι, αφού έχεις δώσει 350, κάτι που κάνει έξαλλη την Ann Wintour, γιατί δεν θέλει να κλείσεις εσύ τραπέζι και να φέρεις όποιον θέλει, που να μην, όποιον θέλεις, που να μην είναι της έγκρισής της. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά κλάσεις σε αυτή την ιστορία, αλλά τελικά όλοι το βρίσκουν, δηλαδή το χρήμα λύνει τα πάντα, αυτό θέλω να πω. Έχει πάρα πολύ γέλιο το τι έφαγαν, το τι δεν έπρεπε να φάνε οι καλεσμένοι του Met Gala και κυρίως πώς πάνε στην τουαλέτα με αυτά τα κοστούμια. Θα τα πούμε σε λίγο.

λίγο πριν τις 11 και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, να πούμε ότι σκέφτεται κανείς μπροστά σε όλο αυτό την κρεπάλη στυλ που συμβαίνει στο Met Gala, μπορεί κανείς να συγκρίνει την Τίλντα Σουίντον, ας πούμε, η οποία έχει πραγματικά ξεχωριστή αίσθηση της κομψότητας, δίνει πάντα μια δική της ερμηνεία στη μόδα και δεν πατάει ποτέ το πόδι της στο Met Gala. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει σε τέτοιες συνθήκες. Τίλντα Σουίντον λοιπόν, γιατί όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτόν τον Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρυλική ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η Στέγη με τίτλο Τίλντα Σουίντον Ongoing. Από τις 16 έως τις 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances στον Άσις Ρέντι, στον Άγιο Ρέντι, Άγιο Ιωάννη Ρέντι, για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ. Στις performances ο Σαγιάρ και Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρδαρόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι προγονείς της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Τίλντα Σουίντον στο onassis.org.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Διαμαχές με το στρατό του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο Χεσμπολά. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι απόθεσε Ισραηλινά στρατεύματα που προσπαθούσαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέρ Σεριάν. Ανησυχία για αναζωοποίηση των πολεμικών επιχειρήσεων και ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στο στενό του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση υπό όπως καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του δήλωσε: Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν μια δολοφονική πράξη που στέρισε τελικά τη ζωή τριών αθώων ανθρώπων και στιγμάτισε τη χώρα. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τη μία μετά το μεσημέρι θα απευθυνθεί σε ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε στάση εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν σε συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Για τα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μονακό στον τρίτο αγώνα της σειράς απόψε στις 8 παρατέταρτο. Για το Champions League απόψε στις 10 η ρεβάνς του 1-1 στο Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Καιρός, λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Don't listen.

Το καινούριο τραγούδι των De La Soul, Day in the Sun, το οποίο μου φτιάχνει το κέφι. Είναι ένα τραγούδι που σου κολλάει ακριβώς όπως λιακάδα. Στο σώμα, στο αυτί, στο πρόσωπο. Και το κουβαλάς μαζί σου. Είναι 8 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τρίτης, Voice 102,5 και ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 11.30, γιατί έχουμε ιατρικές επισκέψεις. Λέγαμε για το Met Gala και όπως γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής, γράφει ένα στίχο, μια τάκα τέλος πάντων του ποιητή, του Αργύρη Χιόνι, που λέει ότι, δεν το πω ακριβώς όπως είναι, κάτω από το ουράνιο τόξο του παγωνιού χάσκει αμήλικτη ο ποπός του. Κάπως έτσι το λέει και όντως είναι αλήθεια. Κάτω από όλο αυτό το υπερθέαμα φτερών κάτι άλλο κρύβεται. Η Κέιτι Πέρι πάντως στο Met Gala χθες έκρυψε όλο της το πρόσωπο πίσω από μία μάσκα χρωμίου, το πήγε λίγο πιο φουτουριστικά. Η Μπλέικ Λάβλι εμφανίστηκε με χρυσό μοβ και ροζ ατελιέ Versace του 2006 vintage, εμπνευσμένο από βενετσιάνικες ροκοκό ζωγραφιές και μπαρόκ εκκλησίες, και μαζί κρατούσε και μία τσάντα, Judith Leiber, η οποία ήταν ζωγραφισμένη από τα 4 παιδιά της. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Η Μαντόνα πάλι, που είναι στα πάνω της, έφτασε με μαύρο φόρεμα, τεράστιο γκρι πέπλο που το κρατούσαν 6 συνοδεία από πίσω της και τους έσαιρνε όπου πήγαινε, και πάνω στο κεφάλι της φορούσε ένα μαύρο πλοίο σαν ισπανική γαλέρα, πιθανότατα αυτό με το οποίο ταξίδεψε και ο Νοσφεράτου από τη Ρουμανία στο Λονδίνο. Κάποιοι στα social media το συνέκριναν με στοιχειωμένο σπίτι ή με τον Μπάμπαντουκ, το γνωστό φιλμ. Η Κέκε Πάλμερ φόρεσε, δεν την ξέρω ποια είναι, αλλά φόρεσε, λέει, ένα κόκκινο κοντοφόρεμα με μακριά ουρά, αλλά φορούσε ένα κολιέ το οποίο είχε πάνω του πάνω από 1200 διαμάντια, συνολικά 211 καρατίων, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Προφανώς δεν είναι δικό της, το πήρε δανεικό. Η Anne Hathaway, που την αγαπάμε, φόρεσε custom Michael Kors, ένα φόρεμα ειδικά για αυτήν, δηλαδή ζωγραφισμένο στο πίσω μέρος του φορέματος, είχε αρχαιολινικές φιγούρες σαν από αγγείο, είχε, λέει, το πορτρέτο της Ειρήνης, της αρχαίας ελληνικής θεάς της Ειρήνης. Ο Kors την αποκαλεί η ελληνική μου ιδρία, την Anne Hathaway. Η Lisa το Blank Pink εμφανίστηκε με ένα Robert Goon look, ένα πέπλο που το κρατούσαν κάτι χέρια μανικέν, λέει, τα οποία χέρια είχαν φτιαχτεί από τρισδιάστατο μοντέλο του δικού της σώματος, σε παροξισμό, όπως καταλαβαίνετε, οι πάντες. Ο Dwayne Johnson εμφανίστηκε πάρα πολύ μάτσο με πλισέ φούστα και εξήγησε ότι στην πολυνησιακή κουλτούρα οι άνδρες φορούν λαβαλάβας, έτσι τα λένε, και φούστες.

Τι ωραία η καινούργη Gorillaz, ρε παιδί μου. Καινούριο άλμπουμ, ακούσαμε το κομμάτι Orange County. Τι έφαγαν οι καλεσμένοι στο Met Gala χθες? Το φετινό δείπνο είχε κόνσεπτ εμπνευσμένο από τους κήπους της Βόρειας Ιταλίας. Η αίθουσα του Temple of Dendur μεταμορφώθηκε σε ρομαντικό κήπο με φρούτα όπως ρόδια, σταφύλια και κουμκουάτ στα τραπέζια. Το μενού είχε τρία κεφάλαια, garden, statue και silhouette. Πρώτο πιάτο, σαλάτα με μπουράτα και πράσινη ντομάτα, κυρίως rack of lamb με εποχιακά λαχανικά και morel panacotta. Panacotta, πες το, κανονικά. Επιδόρπιο, τρεις δημιουργίες εμπνευσμένες από σιλουέτες της έκθεσης με γεύσεις όπως σοκολάτα με raspberry, red velvet, παύλοβα φράουλας, μη μου λες παύλοβα, με passion fruit και λευκή σοκολάτα μόκα με coco cake. Coco cake για να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Υπάρχουν και οι γνωστοί διατροφικοί κανόνες του Met Gala που λέει: αποφεύγονται τρόφιμα που λερώνουν, μυρίζουν ή δυσκολεύουν το φαγητό. Π.χ. μη βάζετε μαϊντανό στις συνταγές σας, γιατί κολλάει στα δόντια και μπορεί να είναι μαντόνα ντυμένη η αίρια και στο δόντι να φαίνεται ο μαϊντανός. Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι απαγορεύεται το σκόρδο, το κρεμμύδι και τα πολύ άτσαλα φαγητά. Αυτά είναι οπωσδήποτε εκτός μενού. Λογικό, γιατί κανένας δεν θέλει να χαιρετά τη Ριάννα και να του λέει η Ριάννα, έφαγες τζατζίκι. Πώς πάνε στην τουαλέτα με αυτά τα κοστούμια? Εδώ αρχίζει μια πραγματικά, εδώ φαίνεται υψηλή ραπτική, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει ένας επίσημος κομψός κανόνας του τύπου «παρακαλούμε σηκώστε την ουρά προς τα αριστερά για να καθίσετε». Η λύση είναι συνδυασμός προετοιμασίας, βοηθών και καθαρής επιβίωσης. Δηλαδή φροντίζεις να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις πριν μπεις μέσα στην πανοπλία. Σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ, οι στάρ συχνά πίνουν λιγότερα υγρά πριν από το event, κορακιάζουν για να μην έχουν να τρέχουν στην τουαλέτα. Επίσης έχουν βοηθούς ή στυλίστες για να σηκώνουν, να λύνουν, να ξανακουμπώνουν το ρούχο, ενώ κάποια φορέματα έχουν κρυφά φερμουάρ ή ακόμα και trap doors, έτσι τα λένε, για να μπορέσει να ανοίγει την κρυφή πόρτα και να βγαίνει ό,τι είναι να βγει. Σε ακραίες περιπτώσεις χρειάζεται και ολόκληρη ομάδα για να αποσυναρμολογήσει το look και να κατουρίσει η θεότητα. Υπάρχουν και διάσημα παραδείγματα. Η Katy Perry είχε μιλήσει για χρήση Go Girl, ένα ειδικό αξεσουάρ που το φοράς κάτω από τη φούστα και το βάζεις εκεί που είναι να το βάλεις για να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Η Kendall Jenner είχε πει ότι ούρισε σε παγωθήκη καθοδόν προς τον καλά, ενώ η Kim Kardashian, όλες αυτές είναι μία οικογένεια, είχε δηλώσει για το πολύ στενό Mugler look του 2019 ότι σε ανάγκη θα κατέληγε να ουρίσει πάνω της και να τη βοηθήσει η αδελφή της που ήταν μαζί στον καλά. Υψηλή μόδα, χαμηλή πρακτικότητα.

29 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα εκτάκτως θα σας αφήσουμε λίγο νωρίτερα. Σας τρώω μισή ώρα εκπομπής. Θα αναπληρώσουμε. Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Αύριο στις 10 εδώ ανυπερθέτως. Γεια χαρά.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Η υποπίεση κατάπαυση πυρός μετά τις ανταλλαγές πυρών των ΗΠΑ και του Ιράν στα στενά του Ορμούς και τα πυρά από το Ιράν εναντίον των ΗΠΑ. Η Ιαπωνία αγόρασε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Χθες έγινε η πρώτη παράδοση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ θα συναντηθεί σπέδο το απόγευμα στο Αμπου Ντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκέντρωση μνήμης αυτή την ώρα για τη τραγωδία της Μαρφίν έξω από το σημείο όπου εκτελήχθηκαν τα δραματικά γεγονότα πριν από 16 χρόνια. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τη μία μετά το μεσημέρι θα απευθυνθεί σε ειδική συνεδρία στους Ολομέλειες της Βουλής κατόπιν πρόσκληση του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χειροπέδες έξω από σούπερ μάρκετ στο Νέο Ηράκλειο πέρασαν στην νομική της ομάδας Δία σε δύο 18χρονους. Οι συλληφθέντες επιχειρούσαν να ανοίξουν θηρίδες σε σημείο παράδοσης δεμάτων. Πριν από τη σύλληψη υπήρξε πεζή κατά δίωξη, καθώς οι δύο νεροί επιχειρήσαν να διαφύγουν. Τελικά κινητοποιήθηκαν στη Λεωφόρο Κίμης. Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Έντονα ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς τη Θεσσαλονίκη. Για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στον τρίτο αγώνα της σειράς απόψε στις 8 παρατέταρτο. Για το Champions League, απόψε στις 10 η ρεβάνση του 1-1 στο Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Καιρός, λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Για δεκαετίες, ο Ελβετός Frank Rinderknecht υπερασπίζεται τις οραματικές έννοιες κινητικότητας και μια συνεπή προσπάθεια για σκέψη πέρα από τα υπάρχοντα όρια. Με το Tour de Suisse Robotique, ο ιδρυτής του Think Tank κινητικότητας Rinspint φέρνει τώρα μια νέα ιδέα στο δρόμο. Ξεκινά ένα ταξίδι στην Ελβετία με το ανθρωποειδές ρομπότ Gigi. Όχι ως αντικείμενο επίδειξης, αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα που αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους. Με το Tour de Suisse Robotique, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο μια τεχνολογική επίδειξη και περισσότερο ένα κινητό εργαστήριο. Ένα ταξίδι στο οποίο όχι μόνο ένα ρομπότ μαθαίνει, αλλά και η ίδια η κοινωνία μαθαίνει πώς να αλληλεπιδρά με μια νέα γενιά τεχνολογιών. Η εστίαση βρίσκεται στο πώς γίνονται αντιληπτά τα ανθρωποειδή συστήματα έξω από ελεγχόμενα περιβάλλοντα και στην απτή αξία που μπορούν να προσφέρουν στην καθημερινή ζωή.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Voice 102,5. Είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τη Λαμπρινή Τρούγκου
1: και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα που δεν μπορώ να κουνηθώ επειδή έχω τη μέση μου.
1: Καλημέρα λοιπόν και περαστικά στο Θανούλη μας. Στείλτε του τα περαστικά του γιατί είναι και λιγάκι γκρινιάρης. Θα πούμε γι' αυτό μετά.
0: Έως πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ, παιδιά, ενώ εμείς κοιμόμασταν, οι διάσημοι δούλευαν όλη νυχτής και όλη μερής για να ντυθούν για το Met Gala. Μπορεί εσείς να σκέφτεστε τι θα βάλετε στους Μετάλλικα, αλλά αυτοί σκεφτόντουσαν μήνες για αυτές τις εμφανίσεις.
0: Αυτοί ή αυτοί που τους δίνουν να σκεφτόντουσαν?
1: Όλοι μαζί, τα μεγάλα μυαλά συναντήθηκαν,
0: οι
1: τα
0: πάνε. Ισχύει.
1: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό. Με τη Σαμπρίνα φυσικά να τραγουδάει εκεί το Εσπρέσο. Working late, κανονικά. Έκανε υπερορίες το κορίτσι.
0: Έκανε όντως υπερορίες αυτή.
1: Με τη Χέιλι Μπίμπερ να αποκαλύπτει ότι ετοιμάζεται ακούγοντας Ριάννα.
0: Ριάννα, δεν ακούει Μπίμπερ.
1: Δεν ακούει Μπίμπερ και να πω εδώ στους ακροατές μας ότι εγώ τα είχα πει ότι η Ριάννα, βέβαια δεν τα είχα πει στον αέρα, είναι η αλήθεια, οπότε δεν έχω αποδεικτικά.
0: Τα είχε πει σε μένα όμως.
1: Τα είχα πει ότι η καλύτερη μουσική για να ετοιμάζεσαι είτε για date είτε για οπουδήποτε θες να νιώσεις αυτοπεποίθηση είναι η Ριάννα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες.

0: υποσχεθήκαμε και νέα θα σας πούμε για Met Gala. Αν δεν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα αντισύματα και τα λοιπά, σας περνάνε λίγο στον ντούκο, έχουμε κάποια πράγματα της χλιδαρότρυπας εδώ μαζέψει για αυτό το event που όλοι συζητάνε αλλά κανένας δεν μπορεί να μπει. Και ξεκινάω.
1: Ξεκίνα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν τους ξέρει ο κόσμος.
1: Είναι άγραφοι αυτοί.
0: Είναι άγραφοι. Αρχικά δεν επιτρέπονται κάτω των 18.
1: Άμα έχεις δηλαδή παιδάκι και θες να το φέρεις μαζί σου, δεν παίζει.
0: Πρέπει να πληρώσεις μια babysitter. Δεν δυσκολεύονται αυτοί. Δεν επιτρέπεται να αργήσεις στο Met Gala.
1: Εντάξει, αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πουθενά, ενώ πάντα πρέπει να είσαι στην ώρα σου.
0: Άρα δεν επιτρέπεται είσοδο σε μένα εκεί, ακόμη και δυνητικά να τα κατάφερνα.
1: Εσύ έχεις βάλει μπάνα από εκεί.
0: Να σας πω όμως κάτι. Η Ριάννα, παιδιά, άργησε πάλι για δεύτερη χρονιά και πέρσι είχε αργήσει.
1: Καλά, πόσο άργησε, 5-10 λεπτάκια.
0: Η Ριάννα είναι η Ριάννα. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τις αργοπορίες. Μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα.
1: Σοβαρή αργοπορία.
0: Όλοι μπαίνοντας χαιρετάνε την Άννα Γουίντουρ στην είσοδο.
1: Τι έχει κάνει, εκεί πέρα έχει στηθεί και λέει: εδώ πέρα είμαστε. Παρακαλώ με την Γκάλα μέσα, ελάτε, ελάτε.
0: Αυτό είναι
1: κάνει,
0: ο leader.
1: Είναι κράχτα.
0: Είναι ο πορτιέρης, ρε παιδί μου.
1: Πορτιέρης,
0: λοιπόν,
1: okay.
0: Μπαίνεις μέσα και δεν μπορείς να διαλέξεις τη θέση σου. Είναι ανεπίτρεπτο. Κάθεσε όπου σου πούνε, ο ταξιθέτης.
1: Οκ. Οπότε είναι οργανωμένα από πριν όλα.
0: Ναι, πάει μάλλον με κάποια σειρά διασημότητας, όπου μου φαίνεται.
1: Α διάσημος μπροστά, Β δεύτερη σειρά, Γ τρίτη.
0: Πολύ ισότητα παίζει σε αυτό το event. Δεν επιτρέπονται τα κινητά.
1: Οκ, λογικό αυτό, γιατί πρέπει να γίνονται διάφορα περίεργα εκεί μέσα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι μην μπορεί να μιλήσει σε κανέναν.
1: Μπορεί να μιλήσει με αυτού που είσαι εκεί πέρα δίπλα.
0: Δεν μπορεί να έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα.
1: Όσοι είναι καλεσμένοι, ρε παιδί μου.
0: Δεν ακουμπάμε τα εκθέματα του μουσείου, ε.
1: Οκ, αυτό είναι λίγο.
0: Χέρια κομμένα.
1: Παρερμηνεύεται λιγάκι.
0: Η Άννα Γουίντουρ πάλι έχει τον τελευταίο λόγο για τη λίστα των καλεσμένων και τα αντισήματα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή δεν πας άμα θες να πας έτσι, ας πούμε, με το φούτερ και το τέτοιο. Δεν υπάρχει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: περίμενε, ρε φίλε. Πρέπει εγώ όμως να τη στείλω το ντύσιμό μου από πριν. Και να μου το εγκρίνει για να πω έρχομαι έτσι.
0: Outfit check.
1: Θέλει outfit check, ε.
0: Φυσικά και το τελευταίο και πιο αστείο και πιο σημαντικό, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα θανούλι.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Το σκόρδο και το κρεμμύδι.
1: Καθόλου λογικό δεν είναι αυτό όμως.

0: Οι πιστοί που ήσασταν εχθές εδώ, σας είχα πει η κλιματική αλλαγή φταίει και κρυώσαμε και τώρα θα ζεσταθούμε. Λοιπόν, παιδιά, έκανα λάθος, το παραδέχομαι.
1: Παιδιά, το παραδέχετε, είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο, θα σας πούμε τι συνέβη με την πρωτομαγιά και κρυώσαμε τόσο. Υπάρχει εξήγηση για όλα.
1: Αρχικά, άμα είστε τώρα κάπου έξω ή στο αυτοκίνητο ή τα λοιπά, καθίστε λίγο στον ήλιο να πάρετε λίγο, να κάνετε φωτοσύνθεση. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο ήλιος αυτή τη στιγμή. Και επιτέλους ο καιρός έχει αρχίσει να έρχεται στα συγκαλά του, γιατί τόσες μέρες ήταν αλλού για αλλού. Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά, παιδιά, που λέτε, των τελευταίων 135 χρόνων. Το φαντάζεστε λιγάκι αυτό. Από το 1890.
0: Από το 90.
1: Ακραίο, ακραίο, είναι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πού οφείλεται όμως αυτό? Οφείλεται στο γεγονός ότι ήρθε αυτό το κρύο από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία. Λέγεται blocking high. Συγγνώμη, μετεωρολόγοι, άμα κάνω λάθος όπως τα λέω. Και μετά έρχεται προς τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό ήρθε τσακ μπαμ γρήγορα και λέγεται omega blocking high.
1: Παιδιά, ήταν πάρα πολύ κρύο. Στην Πελοπόννησο χιόνισε. Πού στην Πελοπόννησο τώρα?
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν φυσικό, μην ανησυχείτε, η κλιματική αλλαγή όντως υπάρχει, αλλά δεν μας χτύπησε αυτήν την εβδομάδα,

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Τα open air parties ξεκίνησαν στην πόλη και αν έχεις ήδη μπει σε αυτό το mood που λέμε, τότε σημείωσε το Athens All Star Party την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ στο πάρκινγκ του Θεάτρου Λυκαβητού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά υπαίθρια parties στη σεζόν, όπου η πόλη ανεβαίνει στο Λυκαβητό, έχει πανοραμική θέα στην Αθήνα, DJ sets και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ήταν το τι πότε που με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: ακούσαμε self-aware και ακούσαμε και bad guy. Και στο self-aware ένας στίχος λέει, πώς λέει ακριβώς,
1: είσαι πολύ όμορφη.
0: Είσαι πολύ όμορφη όταν μου λες ότι με αγαπάς.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο κάπως περίεργο δεν ακούγεται αυτό, ενώ έχει διπλή έννοια όλο αυτό.
1: Ναι, λες ή λέει στον άλλον ότι όταν μου λες ότι με αγαπάς και σε ακούω να το λες, αυξάνεται η ομορφιά σου κάπως μαγικά.
0: Ναι, είναι λίγο αλαζονικό όλο αυτό. Anyway, προχωράμε και αφού είπαμε για Met Gala και είπαμε και για τον καιρό, να πούμε τώρα ότι αρρωσταίνουμε όλοι λίγο, όλοι είμαστε κρυωμένοι, είμαστε, δεν είμαστε. Και το χειρότερο σε αυτό είναι οι κρυωμένοι άντρες.
1: Επειδή δεν γκρινιάζουμε.
0: Λοιπόν, πιστεύω και το καταθέτω εδώ και περιμένω και τα μηνύματά σας, γυναίκες ενωμένες.
1: Ποτέ νικημένες.
0: Να μας πείτε αν οι άντρες είναι λίγο παραπάνω drama queens.
1: Θα σου το πω εγώ που είμαι άντρες. Είμαστε εντελώς drama queens.
0: Και πώς, ποια είναι η δικαιολογία σου, το επιχείρημά σου?
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι ότι όταν είμαστε ευάλωτοι και είμαστε πονεμένοι βασικά, που είναι το πιο δύσκολο για
0: μας. Όπως όλοι οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν, ναι, θα έλεγε κανείς.
1: Και ανήμποροι ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αυτό είναι ευνουχιστικό τελείως για μας. Είναι απλά, μας διαλύει το σύστημα. Οπότε πρέπει λίγο μία φορά και εμείς στη ζωή μας για να γκρινιάξουμε για κάτι.
0: Κορίτσια, σας έπεισε? Γιατί εγώ, ξέρετε τι νομίζω, ότι η εξήγηση είναι ότι ουσιαστικά την ανάγκη σας για να είστε έτσι λίγο πιο ευαίσθητοι, ευάλωτοι, να γκρινιάζετε, να σας φροντίζουμε, την εκτονώνετε όλη τη στιγμή που αρρωσταίνετε.
1: Ναι, γιατί δεν μας φροντίζετε άλλοτε, μόνο όταν είμαστε άρρωστοι. He's that billionaire I was telling you about. He likes underground poker games.

0: Σοφία μας λέει ότι οι άντρες έχουν μηδενική αντοχή στον πόνο σε σχέση με τις γυναίκες και πρέπει να το παραδεχτούν.
1: Δεν παραδεχόμαστε τίποτα και ποτέ.
0: Ο πρόδρομος βέβαια λέει περαστικά στον Θάνο και τον ευχαριστούμε.
1: Ο πρόδρομος ξέρει.
0: Έχουμε και μερικά ακόμη περαστικά. Άντε βρε Θάνο, θα σου περάσει τόσα περαστικά. Και ήρθε η ώρα να καταγγείλουμε σήμερα όπως κάθε μέρα κάτι που μας ενοχλεί πολύ. Θα το καταγγείλω εγώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι σε αυτό το δωμάτιο που είναι και ένοχοι.
1: Σου δείχνω τη σκυτάλη.
0: Αυτοί που αφήνουν το μηχανάκι τους σε μία θέση πάρκινγκ για να παρκάρουν εκεί μετά.
1: Είναι τραγικό αυτό, ρε.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι υπερτραγικό βασικά.
0: Είναι τόσο τραγικό που ακόμη και αν δεν οδηγάς μηχανάκι, ακόμη και αυτό, τότε εξοργίζεσαι που το βλέπεις, γιατί είναι ένα δείγμα αγένειας.
1: Θα σου πω, εγώ που οδηγάω και μηχανή, είναι όντως καραγένεια αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να συμβαίνει από κανέναν. Ακόμα και αν οδηγάς και αν δεν οδηγάς.
0: Μην το κάνετε, παιδιά. Και αν έχετε τρελαθεί, επειδή πολλοί το κάνουν και είστε στην πόλη και έχετε λίγο φρικάρει, σας έχουμε και απόδραση για τριήμερο. Λίγο να ξεσκάσετε. Mm-hmm. Κερδίστε ένα τριήμερο στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Διακοπές στο Περάκης για να χαλαρώσετε στις υπέροχες παραλίες με φόντο το ΑΠΕΡ, το γαλάζιο του Αιγαίου. Θα δείτε έτσι το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο. Μπορείτε να το δείτε και στο hotelperakis.com έτσι να πάρετε ένα sneak peek και να κλείσετε εγκαίρως εκεί τις διακοπές σας. Ο τυχερός εμάς του διαγωνισμού μας θα κερδίσει και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό για απόδραση από την καθημερινότητα με απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση είναι και η ελαφρώς οξυνή του γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Μπείτε λοιπόν τώρα όλοι στο Instagram του Voice 102,5. Εκεί πέρα έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και το διαγωνισμό μας. Ακολουθήστε τα βήματα και πάρτε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα 11 Πέμπτου στις 2. Οπότε τρέξτε.

0: Σε είδα, σε βλέπω συχνά. Φοράς μαύρα, έχεις μουστάκι και ένα τέλειο τατού εσωτερικά στο δεξί μπράτσο. Χθες παρατήρησα και τα υπέροχα σκούρα γαλανά σου μάτια. Σε πετυχαίνω καθημερινά στις 5.30 με 6 συνήθως. Και το πόστο σου είναι ο διάδρομος μπαίνοντας δεξιά. Ξέρω ότι με κοιτάζεις. Θα βρεις το θάρρος να μου μιλήσεις. Αυτό ήταν ένα σε είδα από την αγαπημένη μας στήλη της Athens Voice. Να αποκαλύψω ότι μιλάμε για γυμναστήριο.
1: Ενέρεση, γιατί και εγώ απορούσα τώρα. Ποιον διάδρομο μπαίνοντας δεξιά εννοεί τώρα.
0: Σε κάτι εκεί περιοχές ψηλά-ψηλά στην Αθήνα.
1: Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι ψηλά-ψηλά στην Αθήνα.
0: Έχω τις πληροφορίες.
1: Μήπως το γράψεις εσύ αυτό το σε είδα.
0: Όχι, γιατί καταγγέλλω τους ανθρώπους που λένε θα βρεις το θάρρος να μου μιλήσεις. Εγώ θέλω να πω στη φίλη να βρει εκείνη το θάρρος να του μιλήσει. Και αν φάει χ, τουλάχιστον θα έχει βρει το θάρρος. Κάτι θα έχει βρει.
1: Ισχύει. Παιδιά, να μιλάτε στους ανθρώπους που βλέπετε μπροστά σας. Άμα δεν μιλάτε και το αφήνετε στην τύχη του, δεν θα λειτουργήσει ποτέ τίποτα. Οπότε πάρτε τη ζωή στα χέρια σας και πείτε κάτι ή κάντε κάτι.
0: Τα λέει πολύ σωστά και εμείς θα σας δούμε μετά το break με θάρρος. Όλοι εδώ συνεχίζουμε.
1: Και τόλμη.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Η ώρα στην Αθήνα είναι 1.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Υποπίεση κατάπαυση πυρός μετά τις ανταλλαγές πυρών των ΗΠΑ και του Ιράν στα στενά του Ορμούς και τα πυρά από το Ιράν εναντίον των ΗΠΑ. Η Ιαπωνία αγόρασε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Χθες έγινε η πρώτη παράδοση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ θα συναντηθεί στις 5 το απόγευμα στο Άμπου Ντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκέντρωση μνήμης πριν λίγο για τη τραγωδία της Μαρφίν έξω από το σημείο όπου εκτελήχθηκαν τα δραματικά γεγονότα πριν από 16 χρόνια. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε λίγο θα απευθυνθεί σε ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε στάσεις εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στον τρίτο αγώνα της σειράς απόψε στις 8 παρατέταρτο. Και το Champions League απόψε στις 10 η ρεβάνς του 1-1 στο Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Καιρός λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: πόλης ή πια ακόμα μια γουλιά καφέ, γιατί είναι ακόμα πρωί. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, λίγα λεπτά μετά τη μία. Και είναι εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Και αυτό που συζητάγαμε τώρα με τη Λαμπρινή πριν βγούμε στον αέρα και μας ακούσετε κι εσείς, είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αφήνουν τα μηνύματά τους. Τεράστια μηνύματα και δεν τα διαβάζουν ποτέ. Και άλλοι που τα ανοίγουν κατευθείαν και τα απαντάνε και τα κάνουν για να είναι πιο τακτοποιημένα.
1: Εγώ το έχω αναλύσει αυτό και νομίζω πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν την αιτία. Αρχικά να δηλώσω εδώ και χωρίς ντροπή να πω ότι είμαι αυτή που αφήνει αδιάβαστα τα μηνύματά της.
0: Και εγώ είμαι αυτός που τα διαβάζει όλα κατευθείαν.
1: Πολλές φορές θέλουμε να δώσουμε περισσότερη προσπάθεια, περισσότερο focus σε αυτό που απαντάμε και στους ανθρώπους. Οπότε το αφήνουμε γιατί στέλνοντας ένα βιαστικό μήνυμα, είναι σαν να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο και να του πεις σε κλείνω, σε παίρνω μετά.
0: Ωραία ρε παιδί μου, αλλά άμα κάποιος θέλει να σου πει κάτι, πρέπει να συζητήσεις κάτι το οποίο είναι εκείνη την ώρα και πρέπει να το πεις.
1: Εντάξει, εκεί προκύπτει το πρόβλημα. Αν όντως αφήνεις αδιάβαστα μηνύματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Βέβαια, υπάρχει μια λύση και μια νέα προσθήκη στη ζωή μας. Δεν ξέρω ποιες ηλικίες το χρησιμοποιούν περισσότερο, αλλά μιλάμε για τα ηχητικά μηνύματα, που είναι καλό και κακό.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι μεγάλος hater των ηχητικών μηνυμάτων. Τα συχαίνομαι πραγματικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κουραστικό να ακούς ηχητικά. Βέβαια, είναι τόσο διαδεδομένο που πλέον η Meta ίδια και όλες οι πλατφόρμες νομίζω έχουν βγάλει επί 1,5, επί 1, επί 2, επί 2,5 για να τα ακούς με ταχύτητα ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί πάρα πολλές φορές απλά δεν γίνεται να τα ακούσεις άμα είναι στον κανονικό ρυθμό το επί 1.
1: Αυτή είναι η λύση που λες για αυτούς που δεν τα διαβάζουν και που δεν απαντάνε. Αν μπορείς να στείλεις ένα γρήγορο ηχητικό, τουλάχιστον απαντάς. Άρα είναι μικρό το κακό.
0: Ναι, αλλά μάντεψε, δεν στέλνει ποτέ κανένας γρήγορο ηχητικό. Στέλνουν κάτι μακρινάρια 2 και 3 και 4 λεπτά.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια.

0: Παιδιά, αυτό που ανακάλυψα μόλις εχθές, μάλλον τελευταία, ζούσα εγώ κάτω από μια πέτρα αυτή τη φορά και όχι εσύ.
1: Τελευταία και καταϊδρωμένη το ανακάλυψες.
0: Ανακάλυψα, μου έδειξε ένα παιδί το Spotify Blend. Αντώνη, σε ευχαριστούμε. Το οποίο ουσιαστικά για να γνωριστείς με κάποιον ή για να γνωριστείς καλύτερα με ένα φίλο σου, ανταλλάσσετε ουσιαστικά αυτό το. Πατάτε ένα κουμπί στο Spotify.
1: Και μπλεντάρονται.
0: Και μπλεντάρονται οι μουσικές που ακούτε οι κοινές και έτσι ανακαλύπτεται τα μουσικά γούστα ο ένας του άλλου.
1: Νομίζω όμως μπαίνουν και κομμάτια που δεν ακούει ο ένας και ουσιαστικά τα προτείνει σε εισαγωγικά και στον άλλον.
0: Okay, βέβαια, είναι και λίγο αποκαλυπτικό όλο αυτό. Δηλαδή, άμα εγώ έτσι έχω κάποιες δύσκολες στιγμές και με πιάνει μία τρέλα και ακούω κάτι πράγματα που δεν θέλω πολύ να μαθαίνει ο κόσμος. Και τα μπλεντάρει το Spotify, δεν μπορώ να το αποτρέψω.
1: Δεν μπορείς, όχι, πρέπει αναγκαστικά να το δεχτείς.
0: Βέβαια, αυτός είναι ένας καλός τρόπος γνωριμίας. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά ακούω και έναν ακόμα καλύτερο τρόπο γνωριμίας, το οποίο έχει να κάνει με το Σινόμπο. Και με αφορμή τα τελευταία 50 χρόνια από το λανσάρισμα του VHS, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Από το ξακουστό Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά, μέχρι και πιο καλλιτεχνικά διαμαντάκια σαν τον εραστή της Κομμότριας του Paris Leconte και καλ τίτλους όπως το Cube. Κάθε Παρασκευή λοιπόν θα προσθέσετε δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία τον καιρό εκείνο που πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες για το Σαββατοκύριακο. Να λοιπόν ένας τέλειος τρόπος να κάνεις ένα date ή να περάσεις χρόνο με κάποιον. Συλλογή VHS ταινιών στο sinobo.com.

0: νομίζω πως αυτό το κομμάτι μεταμορφώσεις πάντα έτσι θα αγγίζει κάποιες χορδές μέσα μας όσες φορές και αν το ακούσουμε. Και γενικά η μουσική κάνει μαγικά πράγματα, πράγματα που ίσως δεν ξέρουμε και δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ πώς λειτουργούν μέσα μας.
1: Το πιο ωραίο είναι όταν ανατριχιάζεις όντως με ένα κομμάτι όμως. Είναι φοβερό συνέστημα.
0: Αυτό είναι το top αγαπημένο, αλλά εμείς σας έχουμε μαζέψει για κάποια λίγο πιο unpopular, ας πούμε, facts. Ξεκινάω εγώ να σας πω ότι χρειάζεται περίπου 200 φορές για να βαρεθείς το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Ρε, άμα κάνεις τα μαθηματικά σε αυτό, 200 φορές, πες ότι ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, είναι 2,5-3 λεπτά. Είναι πάρα πολύ χρόνος που το έχεις ακούσει.
0: Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, συνεχίζω εγώ με το δεύτερο, θέλω να σας το αποκαλύψω λέγω, τα τραγούδια που ακούς μεταξύ των 12 χρόνων και των 15 ετών, τα νιώθεις πάντα περισσότερο και πιο βαθιά.
1: Είναι πάρα πολύ ισχύει αυτό, γιατί όταν είσαι και μικρός, ρε παιδί μου, τα λαμβάνεις αλλιώς, γιατί μεγαλώνεις κιόλας μέσα από αυτά. Αλλά άκου τώρα ένα άλλο. Το ξέρεις ότι όταν παίζεις ένα μουσικό όργανο, αλλάζει και ο τρόπος που δουλεύει ο εγκέφαλός σου, σαν λειτουργία.
0: Α, γι' αυτό οι γονείς μας είχαν τρελάνει και να πας στο πιάνο και να πας στο πιάνο και να πας στο πιάνο.
1: Ακριβώς, πρέπει να μάθεις όργανα.
0: Οκ. Okay. Ένα άλλο είναι ότι τα μωρά πρώτα ανταποκρίνονται στους ρυθμούς και στους ήχους παρά στην ομιλία που μπορεί να τους μιλάνε οι γονείς και να τους λένε πες μαμά, πες μπαμπά.
1: Ναι, ακραίο αυτό. Πώς λες να συμβαίνει όμως? Μάλλον καταλαβαίνουν πιο πολύ έτσι τις μελωδίες.
0: Εσύ τι προτιμάς, να ακούς κάποιον να μιλάει ή να ακούς κάποιον να τραγουδάει?
1: Σίγουρα να τραγουδάει, ειδικά άμα είσαι μικρούλη.
0: Οκ. Και ένα ακόμη είναι ότι η μουσική, και το πιο μαγικό, είναι ότι η μουσική μπορεί να εξομαλύνει ή να βοηθήσει στα συμπτώματα που εκδηλώνονται στο Πάρκινσον.
1: Αυτό το έχω δει και το έχω ζήσει βασικά κιόλας και με την άνοια και το Αλτσχάιμερ, ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να φέρουν στο μυαλό τους κάποιες αναμνήσεις, γιατί πάρα πολλές αναμνήσεις που έχουμε συνδέονται με μουσική που ακούγαμε πιο παλιά. Γενικά με αίσθηση και μυρωδιές και υφές, όλα.
0: Για αυτούς και πάρα πολλούς άλλους λόγους, παίρνω την πάσα να σας μιλήσω για τη συναυλία που περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο David Byrne εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens X SNF Nostos. Μαζί του, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα είναι και η Nation of Language και η Dead Letter.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, η παραγωγή του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

0: Τα TikTok νέα τώρα. Έχει γεμίσει το TikTok με τα IPay και τα IB.
1: Πώς και έτσι, άλλο ένα νέο TikTok trend, δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύουμε. Λοιπόν, κατατάσσονται γυναίκες και άντρες, κυρίως γυναίκες, τους εαυτούς τους κατατάσσουν στο αν είναι τα IPay ή τα IB. Όπου τα IPay είναι η προσωπικότητα που ο άνθρωπος είναι έτσι οργανωτικός, αγχώνεται πολύ εύκολα μόλις κάτι πάει λάθος. Mm-hmm. Θέλει γενικά να έχει τον έλεγχο, είναι control freak.
1: Και ο IB?
0: Ο IB είναι έτσι ο χαλαρωήτα τύπος, λίγο έτσι αυθόρμητος, ό,τι κάτσει, ό,τι γίνει και δεν πιέζεται και τόσο πολύ άμα κάτι δεν πάει καλά.
1: Okay. Υπάρχει περίπτωση να είσαι και τα IP και τα IB μαζί? Δηλαδή να έχεις μερικά στοιχεία από το A και άλλα στοιχεία από το B?
0: Εγώ πιστεύω ναι, αλλά ας εξετάσουμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτές τις καταστάσεις για να δούμε. Δηλαδή, ο Taipei έχει ήδη τα πλάνα του για το σουκού σήμερα, καλή ώρα Τρίτη, ξέρει τι θα κάνει το Σάββατο.
1: Εγώ δεν είμαι Taipei σίγουρα τότε.
0: Άρα τι λέει Taipei?
1: Ό,τι είναι.
0: Θα δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Taipei στέλνει μήνυμα ότι έφτασε πριν κατέβει από το αμάξι.
1: Θα σου πω εγώ τι λέει ο Type B. Τώρα ξεκινάω, ξέρω εγώ, και δεν έχει ξεκινήσει καν.
0: Ναι, ή γενικά το σκέφτεται εκείνη την ώρα. Ναι, έτσι είναι. Τώρα για τις διακοπές, που είναι και το πολύ σημαντικό. Εκεί μπλέκονται οι τύποι, εκεί γίνεται το μεγάλο, η μεγάλη κόντρα. Κλείνουν εισιτήρια οι Taipei νωρίς, ξενοδοχεία, να προλάβουν την προσφορά.
1: Από το Φεβρουάριο κλείνουν για το καλοκαίρι, τι θα κάνουν τον Αύγουστο?
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς που είμαστε Taipei κλείνουμε Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, που δεν βρίσκουμε και τίποτα ποτέ πάντα.
0: Οπότε εμείς νευριάζουμε οι Taipei που κάποιος αργεί και δεν... Εντάξει, όχι αργή ας πούμε στο χρόνο, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω. Mm-hmm. Αλλά γενικά που όλα πάνε πιο αργά και δεν...
1: Και τι, υποτίθεται ότι Type B λέει ότι δεν πειράζει μωρέ που άρεις, όλα καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα έρχομαι κόντρα εγώ. Ενώ είμαι Type B, δεν μπορώ άλλος να αργεί. Με ενοχλεί.
0: Εντάξει, άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα αρχίζουν και μπλέκονται. Υπάρχουν τέλος πάντων οι Taipei που έχουν και τις λίστες τους, ξυπνάνε και νωρίς και τέτοια. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε πολύ να μας στείλετε στο chat του σταθμού,
1: ναι,
0: και να μας πείτε αν είστε Taipei ή Taipei ή αν τέλος πάντων πιστεύετε ότι δεν υπάρχει όλο αυτό.
1: Μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber στο 698 505 1025.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Ακούσαμε Olivia Rodrigo και Drive License, η οποία πήρε και το διπλωμά της καιρό τώρα. Έχει βγάλει και καινούργια μουσική, θα βγάλει και πολλά πολλά τραγούδια. Σατήρισε και αυτό το κομμάτι που της έφερε αυτή την επιτυχία. Πήγε και μέσα στις Βερσαλίες, γύρισε και βίντεο κλιπ εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε καν πώς τα κατάφερε να πάρει αυτή την άδεια.
1: Όλα τα έκανε, δεν άφησε τίποτα η κοπέλα.
0: Αλλά εμείς επιστρέφουμε πίσω στην Αθήνα για να συζητήσουμε κάτι που συμβαίνει εδώ.
1: Άκου τώρα λοιπόν ποιο είναι πάρα πολύ μεγάλο trend, το οποίο βλέπω συνέχεια φίλους και γνωστούς να το ακολουθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ποδήλατο. Όχι τόσο μέσα στην Αθήνα, εντάξει, γιατί μέσα στην Αθήνα, ρε παιδί μου, με την κίνηση, τα αυτοκίνητα τώρα που πηγαίνουν όλοι λίγο σαν τρελοί, είναι και επικίνδυνο. Αλλά βγαίνοντας λίγο προς τα έξω, πηγαίνοντας δηλαδή λίγο πιο ανατολικά, προς Πικέρμη, Μαραθώνα, Λούτσα, υπάρχουν ωραίες διαδρομές, οι οποίες προφανώς θέλουν να είσαι λίγο επιφυλακτικός και να μην πας σαν παλαβός κι εσύ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες και το ξεκινάνε όλο και περισσότεροι άνθρωποι.
0: Για αυτούς βέβαια που θέλουν έτσι λίγο να κάνουν πιο προσεκτικά αυτό που τους προτείνεις, εμείς θα σας προτείνουμε κάτι άλλο. Η ΔΕΗ, ο ΔΕΗ Tour of Hellas, έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους είναι και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδος. Από τις 6 λοιπόν έως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατική ομορφιάς της Ελλάδος. Από τις 6 λοιπόν έως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας

0: Συζητάγαμε εδώ πέρα με τη Λαμπρινούλα και βλέπαμε λίγο κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πτήσεις και τα αεροπλάνα και τις αεροπορικές εταιρείες. Και βρήκαμε κάποιες φράσεις, όπως χαζεύαμε μέσα στην Athens Voice, φράσεις των πιλότων που δεν θέλουμε σίγουρα να ακούσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Και αυτό όλο βγαίνει από το κόνσεπτ ότι όλες οι αεροπορικές και όσοι δουλεύουν εκεί πέρα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί στο τι λένε για να μην προκαλέσουν κάποια περίεργο συνέστημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, μιας και είναι όλοι εκεί πέρα μέσα στο αεροπλάνο και εγκλωβισμένοι κατά μεγάλο ποσοστό.
1: Ποιες είναι αυτές?
0: Λοιπόν, έχουν αναπτύξει έναν κώδικα όλοι αυτοί που δουλεύουν στις αεροπορικές εταιρείες, οι πιλότοι, οι αεροσυνοδοί και ο πύργος ελέγχου, ο οποίος μεταφράζουν κάποιες λέξεις και έννοιες ώστε να μην είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Μία από αυτές είναι το Code 300, δηλαδή κώδικα 300, ή το Angel, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος επιβάτης έχει χάσει τις αισθήσεις του, αλλά δεν μπορούν να το πούν αυτό φωναχτά. Οπότε το κωδικοποιούν. Ένα άλλο επίσης είναι ο κωδικός Mayday, ο οποίος πλέον είναι πολύ γνωστός και τον ξέρουν όλοι, οπότε δεν μπορούν να πούν Mayday. Οπότε έχουν αντικαταστήσει αυτή τη λέξη με τη φράση Pan-Pan. Το οποίο σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι κάποιος έχει γίνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό να συμβαίνει στο αεροπλάνο, κάποιο πρόβλημα και πρέπει να γίνει αναγκαστική προσγείωση.
1: Ευτυχώς ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ακούσει να λένε παν-παν σε ένα αεροπλάνο.
0: Σου εύχομαι να μην το ακούσει και ποτέ.
1: Σίγουρα θα μου τραβούσε την προσοχή και δεν θα μου φαινόταν κώδικας, αλλά θα ασχολούμουν με αυτό. Και θα συμφωνήσω με τα σχόλια που βλέπω κάτω από το άρθρο της Athens Voice, που λέει ένας άνθρωπος εδώ, σωστός, γιατί θα έπρεπε, λέει, να τα μαθαίνουμε κι εμείς τώρα αυτά, για να τα παρακούσουμε και να πάθουμε κανένα πανικό μέσα στο αεροπλάνο.
0: Ελάτε, πραγματικά καλά λέει ο άνθρωπος.
1: Επίσης, οι κώδικες επικοινωνίας, γράφει ένας άλλος πολύ σωστός, οι κώδικες επικοινωνίας χάνουν τη δύναμή τους όταν γίνονται ευρέως γνωστοί. Βρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά.
0: Θα τα κρατήσουμε κρυφά από εδώ και πέρα.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ήταν η εκπομπή της Gen Z που μπορεί... Όχι, που δεν μπορεί
1: που
0: να...
1: Δεν ακούει
0: ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει. Ήταν ο Θάνος Ψηλίδης.
1: Και η Λαβρινή Τροκού που τον μπερδεύει κάθε φορά.
0: Και ο Θάνος Ψηλίδης τον μπερδεύει, το αποκαλύπτω τώρα. Λοιπόν, και αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι την καλή είδηση. Δεν είναι ακριβώς η είδηση, είναι κάτι που διαβάσαμε και μας άρεσε.
1: Είναι έτσι λίγο πιο spiritual.
0: Spiritual, λοιπόν. Όταν εκφράζουμε ευγνωμοσύνη, ο εγκέφαλός μας γίνεται σιγά-σιγά, όταν μιλάμε για τα πράγματα που είμαστε ευγνώμονες, γίνεται σιγά-σιγά πιο ανθεκτικός, πιο δυνατός και μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερα πράγματα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να το κάνουμε καθημερινά όλοι μας και να βρίσκουμε λίγο χρόνο μέσα στη μέρα, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Να παίρνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα off από ό,τι κάνουμε και να σκεφτόμαστε τα πράγματα και τις καταστάσεις της ζωής μας που πραγματικά είμαστε ευγνώμονες, γιατί αυτά είναι τα πιο σημαντικά και όχι οι δυσκολίες που μπορεί να έχουμε.
0: Και δεν είναι καθόλου τετριμένο που λένε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που πρέπει να κάνεις περήφανος στην πραγματικότητα στη ζωή, και αυτός είναι ο 8χρονος εαυτός σου και ο
1: 80χρονος.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτά που φανταζόσουν ότι ήθελες να κάνεις μικρός, αν φτάνεις κοντά σε αυτά, και αυτά που θα κάνεις κάπως regret όταν γίνεις μεγάλος.
1: Οπότε ζήστε τη ζωή σας, ζήστε την ελεύθερα, ζήστε την με αγάπη και να περνάτε και πάρα πολύ όμορφα καθημερινά. Είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Αυτά από εμάς. Σας χαιρετούμε και τα λέμε με πολύ χαρά αύριο.
1: Καλή συνέχεια.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ο σχέδιο αδιέξοδο χαρακτήρισε ο υπουργός του Ιράν Αμπάς Αραγτσί το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ροής της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντάν Γιόργενσεν. Την ίδια ώρα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η ιστορική σημασία σε ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, το απενεμήθη το χρυσό μετάλλιο του Κοινοβουλίου. Σε στάσεις εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσοι επιχειρούν να ανακοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ανάρτησή του. Καιρός, λιακάδα σήμερα και αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, λίγο μετά τις 2. Καλησπέρα σε όλους. Voice 102,5 Αθηνά κλίμη στην παρέα σας. Σήμερα Τριτούλα. Η κίνηση, παιδιά, από χθες μέχρι και σήμερα δεν αλλάζει, νομίζω. Επιστρέψαμε για τα καλά στους ρυθμούς της Αθήνας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα με την καλύτερη μουσική της πόλης, προκειμένου να σας φτιάξουμε τη διάθεση. 698-505-1025 Viber αριθμός μας. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε εδώ πέρα μαζί μέχρι και τις 4. Και φυσικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας θυμίσω ότι έχουμε super eventάκια για το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Θέλω λοιπόν να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί μπορεί να είμαστε αρχή εβδομάδα, όμως οι μέρες περνάνε σαν νερό, κυρίες και κύριοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λίγο πριν τον break. Τον και μισή.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom, τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Αν μένει βόρεια προάστια και ειδικά προ Κηφισιά, ξέρει ότι αυτέ τι μέρε η ανθοκομική Κηφισιά έχει πραγματικά τόσο ωραία πράγματα και σου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση. Και αν δεν έχει πάει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πα φέτο. Ο Voice 102,5 λοιπόν σα προσκαλεί στη μουσική γιορτή τη μητέρα την Κυριακή 10 Μαΐου. Η παραγωγή του Voice 102,5 βγαίνει ζωντανά από την ανθοκομική έκθεση Κηφισιά σε μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη μετάδοση από τι 12 μέχρι και τι 4 το απόγευμα. Μα να μην είχα εκπομπή Σαββατοκύριακο, παιδιά, να ήμουν και εγώ, θα πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω. Είναι και δίπλα στο σπίτι μου. Συντονιστείτε λοιπόν και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές στη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το πρωί, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Μαζί μας λοιπόν το μελιμούσες από τη φύση στη ζωή μας. Και παιδιά, τι καλύτερο από το να έχεις ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι είστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Ο Ακύλας τη βγαίνει, νομίζω λύνει και δένει παιδιά αυτή τη στιγμή, νούμερο 2 στα στοιχήματα, νούμερο 1 στις καρδιές μας και μάλιστα με πολλά έτσι σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είμαστε και νικητές. Η πρώτη πρόβα λοιπόν έγινε και η δεύτερη θα γίνει αύριο Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική για να του μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια εδώ πέρα από το ταπεινό κέντρο της Αθήνας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε και Met Gala.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, μια πολύ καλή ευκαιρία να σας πω το Τίμι Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στον Voice 102,5. Με την καλά λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, τις λίγο πιο κεντρικές, όπως ήταν της Kylie Jenner, όπως ήταν του Sam Smith που έχει συγκεντρώσει και τα περισσότερα views στο TikTok, στο official page του Γκαλά, αλλά και της Rihanna. Κάτω από το post του Sam Smith, το δυσάρεστο ήταν ότι οι fans του ζητούσαν τον παλιό Sam, που εμένα αυτό δεν μου αρέσει, όταν γίνεται έτσι μια αλλαγή χαρακτήρα και ένα rebranding ενός καλλιτέχνη. Περιμένετε λοιπόν, παιδιά, να δείτε το τελικό πλάνο που έχει κάνει ένας καλλιτέχνης. Και φυσικά, αν κάποιος καλλιτέχνης πλέον δεν σας αρέσει, απλά αποχωρείτε, δεν τον χαιτάρετε. Ήθελα λοιπόν να πω, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Παναγιώτης Μπρίπος ακολουθεί με τις ειδήσεις και επιστρέφω για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γιατί, παιδιά, έχουμε και πολλές συναυλίες. Κρατηθείτε. Release Athens 2026. Έρχεται.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το σχέδιο αδιέξοδο χαρακτήρισε ο υπουργός του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ροής της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών και καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν. Το Αμπού Ντάμπι θα επισκεφτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα για να συναντηθεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν νωρίτερα. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε όσους επιχειρούν να ανακοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε αναρτησή του. Ο Γιάννης Παναγόπουλος εξελέγει σήμερα πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά του Παπαλέοντα του 14ου, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο θεωρεί ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Η ιστορική σημασία ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής του απενεμήθη το χρυσό μετάλλιο του Κοινοβουλίου. Για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στον τρίτο αγώνα της σειράς απόψε στις 8 παρατέταρτο. Για το Champions League απόψε στις 10 η ρεβάνς του 1-1 στο Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Καιρός, ηλιακάδα σήμερα και αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τιμή Εθνά Κλίμη. Και φυσικά βρίσκεστε στον Voice 102,5 εδώ πέρα, στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Τριτούλα σήμερα, 5 Μαΐου. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είμαστε εδώ πέρα να σας φτιάξουμε τη διάθεση και να σας κάνουμε να ξεχάσετε ότι είναι Τρίτη. Αλλά να σκεφτείτε ότι μπορεί να είμαστε κοντά στο Σαββατοκύριακο. Οι αλλεργίες μας είναι στο full, όμως και η διάθεση επίσης. 6, 9, 8, 500, 5, 102, 5 και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί όπως σας είπα, έχουμε Release Athens 2026.

Release Athens σας έταξα, Release Athens σας έχω. Το Release Athens λοιπόν υποδέχεται πολλούς καλλιτέχνες, πολλά συγκροτήματα που περιμέναμε στην Ελλάδα και φυσικά θα είναι μαζί μας και η Thievery Corporation. Αλλά δεν θα είναι μόνοι τους, όπως καταλαβαίνετε πάντα έχουμε και κάτι συμπληρωματικό. Θα είναι μαζί τους οι Wailers αλλά και τους Μπαλτούς το Σάββατο 11 Ιουλίου στη Πλατεία Νέρου. Μια απόλυτη καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Εισιτήρια θα βρεις στο releaseathens.gr. Παιδιά, όσο σκέφτομαι ότι μετράμε αντίστροφα, ότι έχουμε μερικές Κυριακές, γιατί έτσι θα το σκεφτόμαστε, μέχρι το καλοκαίρι τρελαίνομαι. Εσείς, πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική έτσι για να μπούμε περισσότερο στο vibe και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στον Voice 102,5.

μιλάω για εσάς. Ξεκινάμε με τον ζεστό καφέ πάλι και πρέπει τώρα να επανέλθουμε στον κρύο. Δεν σας αποσυντονίζει, ειδικά αν είστε σταθερά ζώδια. Εμένα τουλάχιστον πολύ. Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5. Αυτά είναι προβλήματα στη ζωή, όχι αστεία. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε για 30 ολόκληρα λεπτά γεμάτα μουσική, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ πέρα στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

5 λεπτά μετά τις 4 δείχνουν τα ρολόγια μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο του Voice 102,5, του soundtrack της πόλης. Τρίτη σήμερα, τρίτη αλλά δεν μοιάζει λίγο σαν Πέμπτη Παρασκευή. Η ιδέα μου μπορεί να είναι έτσι η επίρρεια μετά το τριήμερο. Ακούσαμε λοιπόν Mr. Know It All, με αυτό ξεκινήσαμε, με Teddy Swims. Πάμε να ακούσουμε One από Mary J. Blige και U2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, 5 σήμερα, 5 Μαΐου. Και σήμερα έχει γιορτή η Ειρήνη, η Ρένα, ο Εφρέμ. Οπότε αν σας λένε Ειρήνη, Ρένα, Εφρέμ, χρόνια σας πολλά. Αν έχετε κάποιον με αυτά τα ονόματα, με κάποιο από αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά. Ευκαιρία σήμερα να πάρετε τα τηλέφωνά σας, να πείτε τις ευχές σας, να στείλετε τα μηνύματά σας. Αλλά αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα και δεν έχετε που να το στείλετε, γιατί δεν έχετε καμία Ειρήνη, καμία Ρένα, κανέναν Εφρέμ σήμερα, μπορείτε να το στείλετε σε εμάς, μπορείτε να γίνετε πιο ενεργό μέλος της παρέας μας. Έχουμε λοιπόν και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice125.gr. Απλά αν μας στείλετε στο Viber κάποιο μήνυμα, μπορείτε να μας στείλετε και φωτογραφία. Αυτή είναι η διαφορά.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Καλοκαιρία ζητούσαμε, η καλοκαιρία ιδού έφτασε. Το βρήκε το δρόμο η άνοιξη για την Αθήνα. 24 η βαθμοί Κελσίου σήμερα, και αυτό έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση, μας δίνει ενέργεια. Σαν την ενέργεια που μας δίνει βέβαια και ο Day Tour of Hellas. 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα ξεκινήσουν αύριο, παιδιά, 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο δηλαδή του μεγάλου αγώνα, στις πόλεις They Fan Zones, θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως τα Ιωάννινα, όπως το Αγρίνιο, όπως η Λάρισα, η Λαμία, η Πάρνηθα και η Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος δηλαδή, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε και στο ellas.pavlatour.gr.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Τα open air parties ξεκίνησαν στην πόλη και αν έχεις ήδη μπει σε αυτό το mood που λέμε, τότε σημείωσε το Athens All Star Party την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ στο πάρκινγκ του Θεάτρου Λυκαβητού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά υπαίθρια parties στη σεζόν, όπου η πόλη ανεβαίνει στο Λυκαβητό, έχει πανοραμική θέα στην Αθήνα, DJ sets και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και ο Γιώργος μας στέλνει μήνυμα από το δρόμο και μας λέει, μας ζήτησε βασικά αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Στα Κύματα λοιπόν, ένα τραγούδι που πρωτοάκουσε στο σταθμό μας, όπως νομίζω και πολλοί από εσάς, γιατί μας στέλνετε μηνύματα ότι τα κύματα τα ανακαλύψατε από τον Voice 102,5. Γιώργο από το δρόμο λοιπόν, καλό δρόμο, να μας στείλεις μια φωτογραφία, να μας δείξεις τι παίζει έξω στην Αθήνα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο του Voice 102,5, στην καρδιά της πόλης και μαθαίνουμε τα νέα από τον υπολογιστή μας. Έχουμε μάθει λοιπόν ότι στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, το Σάββατο 9 Μαΐου, το πρωί στο πάρκο Ριζάρι, στείνονται ανοιχτά yoga sessions μέσα στο πράσινο, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι συγκεκριμένα. Και δεν είναι τα μαθήματα που λέμε με την κλασική έννοια, είναι περισσότερο μια χαλαρωτική δραστηριότητα στην καρδιά της πόλης, όπου απλώνουμε το στρώμα μας, το γρασίδι, και για λίγη ώρα η Αθήνα μια έτσι να κατεβάζει ταχύτητες. Οπότε, αν το Σάββατο σας βρει στο κέντρο, ξέρετε που μπορείτε να κάνετε αυτή την χαλαρωτική παύση.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Stay Mean παλακούσαμε, The Less I Know The Better. Ένα κομμάτι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και 11 χρόνια. Από το 2015, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει 11 χρόνια, αλλά έχει επανέλθει ξανά στη μόδα, ας πούμε, σε πολλά εισαγωγικά. 11 χρόνια λοιπόν από το The Less I Know The Better και 50 χρόνια από το λανσάρισμα των VHS, και με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα, από το ξακουστό Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά, μέχρι πιο καλλιτεχνικά διαμάντια σαν τον Εραστή της Κομμότριας και καλ τίτλους όπως το Cube. Κάθε Παρασκευή λοιπόν θα προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία εκείνου του καιρού που πήγαμε στο βιντεοκλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες για το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν και εσείς τη συλλογή VHS ταινιών στο snowbo.com.

Έφτιαξε λοιπόν ο καιρός στην Αθήνα και όταν φτιάχνει ο καιρός φτιάχνει και η διάθεσή μας. Και έτσι τώρα δεν σας είχα προειδοποιήσει κιόλας, αλλά έχουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό σήμερα. Είπα να το πετάξω έτσι ξαφνικά, να μην ενημερώσω από την αρχή της εκπομπής. Έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό, πολύ ωραίο ταξιδιωτικό προορισμό. Ένα ταξίδι, τέλος πάντων, μην τα πολύ λέμε και πάω να βάλω σάλτσες να το γεμίσουμε. Το θέμα είναι ένα, ότι τώρα μπορείτε να κερδίσετε ένα τριήμερο στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Διακοπές λοιπόν στο Περάκης για να χαλαρώσετε στις υπέροχες παραλίες, έτσι με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου. Μπορείτε να δείτε και όλα το ξενοδοχείο, αν θέλετε, το ξενοδοχείο Περάκης, στο hotelperakis.com και να κλείσετε έγκαιρα τις διακοπές σας. Ο τυχερός λοιπόν ή η τυχερή θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Για απόδραση από την καθημερινότητα με απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση, να πούμε, και η ελαφρώς όξινη γεύση του το καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Και τώρα, πώς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Voice 102,5 και να ακολουθήσετε τα πολύ πολύ απλά βήματα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, ο οποίος λήγει Δευτέρα 11 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Οπότε τρέξτε.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια, πληροφορίες, releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Απόγευμα Τρίτης, 4 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής στον Voice 102,5. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6, εδώ καθημερινά, στο καθημερινό ραντεβού μας. Καθημερινά στο καθημερινό ραντεβού μας. Καλό, ε. Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ λοιπόν, ακούσαμε μόλις του Sweet, περάσαμε στο δεύτερο μέρος και πάμε να ακούσουμε Ατελιέ.

Αν διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και The Time is Now. Η ώρα είναι τώρα. Η ώρα είναι τώρα που θα σας προτείνω κάτι το οποίο βρήκα ότι παίζει στην πόλη στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Και από τη μία λέω, οπ, από την άλλη, ενδιαφέρον. Πρωτότυπη βόλτα, ξενάγηση στην Αθήνα, αν σας ενδιαφέρει. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το απόγευμα, στο πρώτο κημητηρίο Αθηνών, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, οργανώνεται έτσι μια ιδιαίτερη περιπατική ξενάγηση με τίτλο «Η άλλη πλευρά του πρώτου κημητηρίου». Ο αρχαιολόγος και ξεναγός Μιχάλης Γιοχάλας θα μας οδηγήσει σε μια διαδρομή πέρα από τα πιο γνωστά σημεία, μέσα στα πιο ήσυχα σημεία του κημητηρίου, μέσα από μονοπάτια του χώρου που αποκαλύπτεται μια λιγότερη ορατή πλευρά της νεοελληνικής γλυπτικής και μνήμης, πέρα λοιπόν από την κοιμωμένη του Χαλεπά που οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε φαντάζομαι, που παραμένει και το πιο εμβληματικό έργο του χώρου. Η διαδρομή φέρνει στο φως μαυσολία και μνημεία με έντονη καλλιτεχνική και ιστορική αξία και σημείο συνάντησης λοιπόν θα είναι η κεντρική είσοδος του πρώτου κημητηρίου Αθηνών στην Οδό Αναπαύσεως. Νομίζω ότι έτσι είναι μία από τις εμπειρίες που δεν μοιάζουν με την κλασική βόλτα που λέμε πάμε μια βόλτα στην Αθήνα να πιούμε και ένα ποτό. Νομίζω είναι έτσι κάτι λίγο πιο ήσυχο, λίγο κάτι διαφορετικό.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Βρισκόμαστε νομίζω αυτή την περίοδο σε μια αντίστροφη μέτρηση που ξεκινά τώρα για καλοκαίρι, και το καλοκαίρι φέρνει φεστιβάλ στην πόλη, όπως και το Release Athens φυσικά. Το Release Athens 2026 μάλιστα υποδέχεται τους Nick Cave and the Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Όλες τις πληροφορίες και τα εισιτήρια θα τα βρείτε όλα στο releaseathens.gr, και πάμε να ακούσουμε κάτι από Nick Cave and the Bad Seeds.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Available only at the...

Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και μόλις ακούσαμε The Way από Fastball και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για δώρα. Ήρθε η ώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan με ένα απλό βήμα, με ένα απλό μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025. Γράφετε μήνυμα και στέλνετε πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και αυτό είναι όλο. Διεκδικείτε απευθείας δύο πίτσες από την Pizza Fan. Και όσοι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, να σας πω ότι με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι σήμερα η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει μάλιστα δυνατά με ένα opening στο Ρίο στη διεύθυνση Αθηνών 13. Ένα lunch γεμάτο φοβερές γεύσεις, που νομίζω είναι και η χαρά των Pizza Lovers γενικά, και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas με υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια τώρα, Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, σημαίνει καινοτομία, σημαίνει και τιμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν και καλή επιτυχία και σε εσάς που διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες από την Pizza Fan με ένα απλό βήμα, με ένα απλό μήνυμα. Ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025 γράφοντας πίτσα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Μας ακούτε ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας και να στείλουμε φυσικά και τους χαιρετισμούς μας στην Άξο που μας ακούει μέσω της ζωντανής αναμετάδοσης του Aegean Voice. Και κάπου εδώ σκεφτόμαστε τι ωραία θα ήταν να ήμασταν κι εμείς ένα νησί τώρα. Αλλά όταν η καθημερινότητα δεν μας το επιτρέπει, ακόμα τουλάχιστον αυτό, τι κάνουμε, μπορούμε να φέρουμε το νησί στην πόλη. 8 Μαΐου, ώρα 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, έχει νησιώτικο πανηγύρι. Μια βραδιά με μουσικές, με χορό, με αυτό το αυθεντικό, το νησιώτικο κλίμα, αλλά μέσα στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος, όλα αυτά. Οπότε, αν δεν είστε σε κάποιο κυκλαδίτικο πανηγύρι αυτό το διάστημα, δεν πειράζει. Η πόλη φροντίζει να μας βάλει σε αυτό το νησιώτικο mood που λέμε.

8 λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή που η εκπομπή της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά. Και τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο, εδώ φυσικά που αλλού, στον Voice 102,5. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό διώρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο. Και από εμένα, καλό απόγευμα και καλή υπόλοιπη Τρίτη. See?

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Για δεκαετίες, ο Ελβετός Frank Rinderknecht υπερασπίζεται τις οραματικές έννοιες κινητικότητας και μια συνεπή προσπάθεια για σκέψη πέρα από τα υπάρχοντα όρια. Με το Tour de Suisse Robotique, ο ιδρυτής του Think Tank κινητικότητας Rinspint φέρνει τώρα μια νέα ιδέα στο δρόμο. Ξεκινά ένα ταξίδι στην Ελβετία με το ανθρωποειδές ρομπότ Gigi. Όχι ως αντικείμενο επίδειξης, αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα που αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους. Με το Tour de Suisse Robotique, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο μια τεχνολογική επίδειξη και περισσότερο ένα κινητό εργαστήριο. Ένα ταξίδι στο οποίο όχι μόνο ένα ρομπότ μαθαίνει, αλλά και η ίδια η κοινωνία μαθαίνει πώς να αλληλεπιδρά με μια νέα γενιά τεχνολογιών. Η εστίαση βρίσκεται στο πώς γίνονται αντιληπτά τα ανθρωποειδή συστήματα έξω από ελεγχόμενα περιβάλλοντα και στην απτή αξία που μπορούν να προσφέρουν στην καθημερινή ζωή.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα και αυτή η πόλη σήμερα έχει βγει λίγο πιο όμορφη από το συνηθισμένο. Ίσως στέει ο ήλιος, ίσως αυτός ο ανοιξιάτικος αέρας περνάει από τα ανοιχτά παράθυρα πλέον των αυτοκινήτων. Ίσως πάλι απλά ότι πλησιάζουμε σε αυτή τη γλυκιά ώρα που αφήνουμε πίσω τη μέρα. Η πόλη παίζει το γνωστό της remix, κίνηση στην Κηφισία, συγκρού σταθερή αξία. Ένα GPS που επιμένει ότι θα φτάσετε κάπου σε 10 λεπτά, ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Με το ένα χέρι στο τιμόνι, με το άλλο να αλλάζει σταθμούς. Αν μείνατε εδώ, πολύ καλά κάνατε. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους εσάς που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή. Voice 102,5 μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, μετά τον Bruno Mars, Δημήτρης Αθανασιάδης πίσω από το μικρόφωνο και Θοδωρής Χατζηκοσταντής πίσω από την κονσόλα. Μαζί, αν θέλετε και αν προλαβαίνετε, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8. Μαζί μας τώρα και ο Ρόμπι Williams, δεν έρχεται μόνος του. Έρχεται με ένα λιγορικό τραγούδι για την ανθρώπινη ύπαρξη. Έρχεται μαζί με τη μαϊμού του.

Πήγαμε πίσω στο 2002 όταν ο Ντάνι Μπόιλ βρήκε την τέλεια ηρεμία μετά την καταστροφή για τη μυθική πια ταινία 20 Days Later, το Season Song, ένα από τα πλέον γνωστά κομμάτια του βρετανικού ηλεκτρονικού συγκροτήματος Blue States, με τους ονειρικούς ήχους, με τη συμμετοχή της τραγουδίστριας Ταχίτα Μπούλμερ, η οποία αργότερα έγινε γνωστή και ως μέλος των New Young Pony Club, επικεντρώνεται στην αναλλαγή των εποχών και την αίσθηση του χρόνου που περνάει. Αν αναρωτιέστε πότε πέρασαν τα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το 20 Days Later, αν αναρωτιέστε πώς αλλάζουν οι εποχές, δεν είστε οι μόνοι, υποθέτω. Τι θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέμαι, σε remix από Billy Kark.

Αλλάζουμε σκηνή, γιατί αυτή η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι, φανάρια και κόρνες, είναι και κάτι πιο υπόγειο, κάτι πιο σκοτεινό, κάτι που παίζεται κάποιες φορές λίγο πιο μέσα μας. Και γιατί από τις 8 Μαΐου στο Θέατρο Πορεία ανεβαίνει ξανά ανανεωμένη η Ανατομία μιας πτώσης, μια διασκευή πάνω στην Ήμερη του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Γιάννη Νταλιάνη. Και εδώ δεν μιλάμε για μια απλή ιστορία, μιλάμε για σχέσεις που ξεκινούν σαν υπόσχεση και καταλήγουν σε αδιέξοδο, για έναν άντρα που θέλει να αγαπηθεί με τους δικούς του όρους, για μια γυναίκα που προσπαθεί να αναπνεύσει μέσα σε αυτό, για σιωπές που λένε περισσότερα από λόγια. Αυτό όλο γίνεται θέατρο με την Ιώβη Φραγκάτου σε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της χρονιάς και τον ίδιο τον Νταλιάνη αυτή τη φορά και πάνω στη σκηνή. Μαζί τους Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίλης και η φωνή του Δημήτρη Πιατά. Το Θέατρο Πορεία και ο Voice 102,5 σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Στην ερώτηση πώς μπορεί να συμβεί αυτό, η απάντηση είναι: μπαίνετε στο site του σταθμού voice102.gr και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Η εκπομπή δεν είναι μόνο ότι βγαίνει από εδώ μέσα, όπως έχουμε πει ξανά, είναι και ότι φτάνει απ' έξω. Αν θέλετε να μπείτε στη ροή, γίνεται εύκολα. Ένα μήνυμα, μια σκέψη της στιγμής, κάτι που μόλις είδατε στο δρόμο ή κάτι που σας κόλλησε με το τραγούδι που παίζει ή με το τραγούδι που θέλετε να παίξετε. Στέλνετε Viber στον αριθμό του σταθμού 698-505-1025 και το μήνυμα έρχεται κατευθείαν στο στούντιο. Αν μας ακούτε online, υπάρχει και το chat στο voice105.gr, όπως και στο live24. Και αν θέλετε να μας δείξετε εικόνα από πού μας ακούτε, πώς είναι εκεί που βρίσκεστε τώρα, ένα story στο Instagram με tag των Voice 102,5 αρκούν. Τα βλέπουμε, τα μοιραζόμαστε και μπαίνουν και αυτά στην κουβέντα, οπότε μέχρι τις 8, ό,τι έχετε στο μυαλό σας χωράει εδώ, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό.

Voice 102,5, Δημήτρης Αθανασιάδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και μόλις πέρασε ο Barry Adamson με το Something Wicked This Way Comes από το soundtrack της Χαμένης Λεωφόρου του David Lynch. Επόμενο τραγούδι στο δρόμο μας τώρα, ένα τραγούδι που μπορεί να τραγουδήσουν 90.000 και πλέον φωνές στην Αθήνα σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, αφιερωμένο στο Χρήστο που γράφει άστα αυτά και βάλε μετάλλικα ρε, αλλιώς είσαι ασυγχώρητος.

Πριν περάσουμε τις 7, πέρασμα από τον Iggy Pop, γρήγορο πέρασμα στο νέο rockstar της Αθήνας που αξίζει κάποια στιγμή να μοιραστεί τη σκηνή με τον Iggy Pop. Μεγάλωσε σε ένα χωριό της Λάρισας, με το Apple Pie είναι έτοιμος να ακουστεί παντού πριν κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ που έρχεται όπου να είναι. Το όνομά του είναι French Fry και σύνθημά του είναι «Συντονιστείτε και παραιτηθείτε».

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Voice 102,5.

Γεια σας, γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, μόλις ήρθε στο στούντιο του Voice 102,5 η νέα μεσημεριανή φωνή του Voice 102,5, η Λαμπρινή Τρούγκου. Την ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, μαζί με τον Θάνο Ψηλίδη. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα, αν ο δρόμος σας έφερε ή σας φέρνει εδώ για τις επόμενες μέρες. Κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

Προσβάσιμες Κυριακές στη Στέγη. Η έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου Photographs γίνεται καθολικά προσβάσιμη με 4 περιηγήσεις, με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και με ζωντανή ακουστική περιγραφή, με χορηγό προσβασιμότητα στην Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους. Η Στέγη, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Liminal και το Tactile Studio, διοργανώνει μια σειρά από προσβάσιμες περιηγήσεις στην έκθεση, Κυριακή 10 Μαΐου, με περιήγηση στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κοφά και βαρύκο άτομα και με ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Οι 182 φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου από τα γυρίσματα των ταινιών του αλλά και τα ταξίδια του στην Ελλάδα γίνονται προσβάσιμες σε όλους. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο nas.org. Περισσότερη μουσική στο soundtrack της πόλης τώρα, Hoover Phonic και Mad About You.

Επιτυχίες που θα θυμόμαστε σίγουρα από αυτή τη χρονιά. Μια τέτοια περίπτωση ήταν το Fever Dream του Alex Warren. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή που έρχεται, Mr. Know It All, ολοκένουργιο τραγούδι από Teddy Swims.

0: Ζωής 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Στα τέλη των 90's φράγησαν τον ήχο μιας γενιάς. Σήμερα με την ίδια ορμή και το ίδιο πάθος, οι Limp Bizkit έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Release Athens 2026. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε ακόμη στο releaseathens.gr. Και συνέχεια με ηλεκτρικές κιθάρες, Muse και Uprising εδώ στον Voice 102,5.

πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για το The Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο hellaspavlatour.gr.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινης διαδρομής, στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Θοδωρής Χατζηκοσταντής πίσω από την κονσόλα πάτησε τα σωστά κουμπιά και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Σωτήρης Ρουμελιώτης σε λίγο στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι και τις 10. Ευχή να πιάσει, να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 8 ακούτε πάντα Voice 102,5, το soundtrack της πόλης περασμένες, πιο βαθιά μάλλον μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Μάη, αφήνοντας σιγά σιγά πίσω τα 15 εκατοστά χιονιού που είδαμε την Πρωτομαγιά στην Μπάρνηθα. Μπροστά μας είναι οι καινούργιες έτσι προοπτικές που αφορούν υψηλές θερμοκρασίες και κάποιες έτσι κατά κάποιο τρόπο κουβέντες για επερχόμενους καύσονες. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί και απόψε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Έτσι και απόψε βραδάκι Τρίτης, που ο Μάης έχει 5 και γιορτάζει η Ειρήνη. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ζουμελιώτης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης Die With A Smile. Μόλις ακούσαμε από τον Bruno Mars και τη Lady Gaga, πολύ βραβευμένο αλλά και πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μιλώντας για αγαπημένα τραγούδια, ας ακούσουμε αυτό.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και είναι κάτι τέτοιες, κάτι τέτοια απογεύματα, κάτι τέτοιες βραδιές, όπως θέλεις πες το, μετά τα τριήμερα που ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε το επόμενο τριήμερο. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το επαναλάβουμε. Το επόμενο τριήμερο είναι του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026. Οπότε έχεις λίγο χρόνο να κανονίσεις έτσι κάτι το οποίο θα σε κάνει να αποδράσει ουσιαστικά. Είναι η πρώτη καλοκαιρινή απόδραση τριημέρου. Όμως, αν ψάξεις καλύτερα στο athensvoice.gr, θα δεις ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ μπροστά. Το 2027, λέει, άκουσε το αυτό και σημείωσε το, γιατί έχεις πάρα πολύ χρόνο να εκμεταλλευτείς αυτό που σου προσφέρει εκείνη η στιγμή. Επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Πρωτομαγιά του 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, λέει, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η αργία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα όταν συμπίπτει με Κυριακή ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Όχι, Δευτέρα, σοβαρά παιδιά. Με βάση λοιπόν αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πολύ πιθανό η αργία της Πρωτομαγιάς να μεταφερθεί για την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή 4 Μαΐου του 2027. Αν τελικά, λένε τα παιδιά στην Athens Voice, επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι εργαζόμενοι θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε 5 συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα. Να το σημειώσουμε αυτό, 4 Μαΐου του 2027, πενθήμερο. Ωραία γλέντια! Μη μου πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα έγκαιρα. Μη μου το πείτε αυτό.

Αναφεσβήτητα ένα από τα καλύτερά του τραγούδια. You've got another thing coming. Είναι αυτό. Ήταν ο Teddy Swims εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack τη πόλη. Πάρα πολύ χαιρόμαστε για αυτό που έχει κάνει η Συνόμπο εδώ και αρκετό καιρό, με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS. Έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Έτσι λοιπόν μπορείς να δεις το ξακουστό Reservoir Dogs, μπορείς να δεις το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά. Μπορείς να δεις όμως και πιο καλλιτεχνικά διαμάντια, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο εραστής της Κομμότριας του Πατρίς Λεκόν, αλλά και πιο καλ τίτλους όπως το Cube. Μην ξεχνάς, κάθε Παρασκευή προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε όλοι μαζί την εμπειρία, τον καιρό εκείνο δηλαδή, που πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες το Σαββατοκύριακο. Συλλογή VHS ταινιών μόνο στο sinobo.com. Με αυτό τον αγαπημένο θα φτάσουμε ακριβώς στις 8:30. Fatboy Slim.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Τα open air parties ξεκίνησαν στην πόλη και αν έχεις ήδη μπει σε αυτό το mood που λέμε, τότε σημείωσε το Athens All Star Party την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ στο πάρκινγκ του Θεάτρου Λυκαβητού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά υπαίθρια parties στη σεζόν, όπου η πόλη ανεβαίνει στο Λυκαβητό, έχει πανοραμική θέα στην Αθήνα, DJ sets και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ήταν το τι πότε που με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5.

Baby, I'm yours, αγαπημένος Breakbot, μοναδικός στο στυλ αυτό στο οποίο, το οποίο αντιπροσωπεύει. Κάθε φορά που τον ακούμε μας φτιάχνει το κέφι και τη διάθεση. Ελπίζω και εύχομαι να σας έφτιαξε και τη δικιά σας τα προηγούμενα 3-4 λεπτά. Σίγουρα όμως αυτό που θα σας πω θα σου φτιάξει το κέφι, γιατί την ερχόμενη Κυριακή στις 10 του Μάη θα είμαστε όλοι μαζί από την ανθοκομική, ζωντανά στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, σε μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη μετάδοση στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 το απόγευμα συντονιστείτε, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, με ανοιξιάτικη διάθεση και φυσικά με πάρα πολύ όμορφες στιγμές και λουλούδια για τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 θα είμαστε εκεί ζωντανά στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, παρέα φυσικά με το soundtrack της πόλης. Παρέα μας θα είναι και το μέλι μουσες, γιατί έρχεται από τη φύση στη ζωή μας. Γιατί έχει άρωμα και γεύση Ελλάδας, έχει γεύσεις αγνές, παραδοσιακές και αυτούσιες, οι οποίες μοναδικά συνδυάζονται διατηρώντας αναλύωτα όλα τα απαραίτητα φυσικά στοιχεία του μελιού, όπως μας τα προσφέρει απλόχερα η ελληνική φύση. Αυτό είναι το μέλι μουσες.

Εν τω μεταξύ στο Instagram μας, στο Voice 102,5 έχει ξεκινήσει ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα και ένας διαγωνισμός ο οποίος στο τέλος του θα σου δώσει τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκκλητικό ξενοδοχείο Περάκης που μπορείς να χαλαρώσεις τις υπέροχες παραλίες του με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Τι υπέροχη προσφορά. Μπορείς να δεις το ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com και να κλείσεις έγκαιρα τις διακοπές σου. Μάλιστα, εκτός από αυτό, ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό για απόδραση από την καθημερινότητα με απόλαυση και ασφάλεια. Γιατί έχει φυσική ανθράκωση και ελαφρώς όξινη γεύση, τα οποία το καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Voice 102,5, ακολουθείς τα βήματα και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό μας. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 του Μάη, στις 2 το μεσημέρι.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πάντα Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Αυτό το βραδάκι της Τρίτης που ο Μάης έχει 5 και η θερμοκρασία σιγά σιγά φτάνει για, στα λογικά για την εποχή επίπεδα. Ή θα τα ξεπεράσει, λες. Πάντως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ιδίως το τέλος της, για την πόλη μας, τα τριαντάρια είναι πολύ πιθανά. Παρέα μαζί και απόψε μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ρουμελιώτης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, βραδάκι 3ης 5 του Μάη του 2026, και από αύριο ξεκινά ο πιο μεγάλος ποδηλατικός γύρος της χώρας. Ο λόγος φυσικά για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη αλλά και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από αύριο 6 έως και τις 10 του Μάη, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννενα με την Αθήνα. Στόχος λοιπόν αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες hellas/tour.gr.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας φτιάχνουμε τα ημερολόγια μας, θυμόμαστε τις μεγάλες συναυλίες που μας περιμένουν και φτιάχνουμε επίσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προγράμματά μας. Εδώ έρχεται αυτή η υπενθύμηση. Μην ξεχνάς ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά έναν καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική, κυριολεκτικά, εδώ και δεκαετίες. Και όταν λέμε δεκαετίες, περισσότερες από τέσσερις. Μιλάμε για τον Αμερικανό τραγουδοποιό Chris Isaak, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και φυσικά τον χαρακτηριστικό ρετρό ήχο που τον έχει κάνει μοναδικό. Βελούδινη φωνή, αναγνωρίσιμη ροκαμπίλη μουσική, η οποία έχει κατακτήσει χωρίς υπερβολή τα πάντα. Από το Wicked Game, ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όλων των εποχών, έως το τραγούδι που πρόκειται να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Μας έχουν κρατήσει συντροφιά, μας έχουν πραγματικά διασκεδάσει, μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν δημιουργήσει καταστάσεις για καλύτερες μέρες και καλύτερες νύχτες. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού, Chris Isaak με την υποστήριξη του Release Athens 2026 αλλά και του Voice 102,5. Baby did a bad thing.

με τις μοναδικές ταξιδευτικές μουσικές και μελωδίες του Quantic. Φτάνουμε λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος. Είμαστε παρέα από τις 8 εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ και απόψε για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, που ο μήνας θα έχει 6 και θα είναι Μάης και η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 3 από 4 και ο ουρανός θα είναι τόσο γαλανός που πραγματικά θα σου πάρει το μυαλό. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βραδάκι της Τρίτης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Salvador.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιατί τα αγόρια δεν κάνουν.

γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: γιατί τα γόρια δεν κλαίνε.
1: Voice 102,5.